0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Εδώ. Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Let's go.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: πιστό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδου παράπασα το γραφτή διαβάσωνα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος έριξε το πρώτο πινελίκι της ημέρας βάζοντας βενζίνη πρωί-πρωί, γεμίζοντας κιόλας. Α, εσύ είσαι πλούσιος. Oh. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τις τιμές αυτές που λένε στα βενζινάδικα που λένε. Πώς θα το πάνε τώρα, 21,99 ξέρω εγώ. Και έχει ένα άρθρο εδώ που λέει πώς παίζει ρόλο αυτό το. Οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας. Είναι αυτό που βλέπεις, παιδί μου, δεν κάνει 10, κάνει 9,99. Ή ξέρω εγώ, δεν κάνει 14, κάνει 13,99. Και λέει, παρότι ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι αυτό γίνεται για το γνωστό λόγο, δηλαδή για να σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φθηνότερο από ό,τι είναι, τελικά εξακολουθεί και το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή, υποσυνείδητα. Εσύ το βλέπεις και λες, δεν είναι 9,99, είναι 10. Και άμα είναι 10 δεν έγινε τίποτα, άμα είναι ξέρω εγώ 199,99 δεν είναι 200. Το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι 200, το λες στον εαυτό σου, αλλά μέσα κάτι σου λέει πάρτο. Σου λέει όρμα, ας πούμε, δεν μην το αφήσεις, δεν είναι ευκαιρία, 199,99. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τόσους, έχουν επιβάλει τόσους κανονισμούς, περιορισμούς κτλ. Στις αγορές. Αυτό γιατί δεν το απαγορεύουνε, δεν θα ήταν πάρα πολύ απλό να βγει ένας κανονισμός που να λέει απαγορεύονται οι τιμές που να λήγουν σε 99. Σιγά το πράγμα. Βγαίνεις αύριο και το κάνεις. Κύριε Γεωργιάδη, βέβαια είστε υπουργός υγείας. Δεν θα κάνει. Α, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ενάντια στους φιλελεύθερους κανόνες αγοράς. Αυτά είναι αλφαβήτα και ασόπουλο, πρέπει να τα ξέρετε. Εμείς είμαστε εντελώς δωρεάν εδώ στον Galaxy 92. Δεν είμαστε 92 και 99, είμαστε κανονικοί.

Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ. Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε, στην κηδεία ποιος ήταν, σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει δεν ήρθε η Λισάβο, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα, το δει το ξαδέρφο της, το χάσαμε τις προάλλες και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία. Κάπως έτσι έχουν γίνει ενημερωτικές εκπομπές. Παίρνουν παρουσίες, ρε φίλε. Κάποτε διαβάζουν τα social. Τι λέει ο κάθε μουρλοκακομήρης που κάποτε γράφει. Γιατί δεν ήταν ο Ρουβάς στην κηδεία του Μαζονάκη. Τι τρέχει. Και κάθονται και τα αναπαράγουν. Βέβαια τώρα αυτά δεν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εκπομπές πλέον. Γιατί πολιτικές εκπομπές δεν βλέπει ο κόσμος. Γιατί πλέον η πολιτική δεν είναι σοβαρή. Οπότε οι πρωινές εκπομπές είναι όλο μαζί αυτό το πράγμα. Ένας αχταρμάς κουτσομπολιστικό πολιτικό κιτρινίλας, ας πούμε. Όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος της τηλεόρασης. Μην κρυβόμαστε.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, από αυτούς που, μέσα σε αυτούς που στεναχωριούνται που αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης είναι και η Λατινοπούλου, γιατί αποφυλάκησε, να σας θυμίσω ότι είναι σήμερα στις 12. Στεναχωριέται και η Λατινοπούλου γιατί της κλέβει την πελατεία άμα κάνει κόμμα, άμα κάνει κάτι ο Κασιδιάρης. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που διεκδικούν αυτές τις ψήφους εκ δεξιών. Η Λατινοπούλου, η οποία πρόσφατα έκανε μια δήλωση σχετικά με την επάνωδο στην σχολική ποδιά στα σχολεία. Και στην ποδιά στα σχολεία, με συγχωρείτε. Και μπορεί να φάνηκε υπερβολικό σε κάποιους. Περιμένετε. Μην ακονίσετε τα μαχαίρια. Σας βλέπω ήδη. Περιμένετε. Εγώ να πω καταρχάς ότι είμαι τόσο μεγάλος που έχω προλάβει ποδιά ως μαθητής. Εντάξει. Δεν σας λέω μέχρι ποια τάξη. Μέχρι την πρώτη. Θα πω ψέματα. Μέχρι την πρώτη δημοτικού πρόλαβα ποδιά. Έχω και φωτογραφία με ποδιά. Και το λέει αυτό η Λατινοπούλου, γιατί λέει στα σχολεία πλέον γίνεται τις κακομοίρες από τις εμφανίσεις των παιδιών. Δηλαδή πας στο σχολείο και η αλήθεια είναι ότι πας στο σχολείο και νομίζω ότι είσαι ρε παιδί μου σε συναυλία τραπ. Καταρχάς είναι όλοι με κάτι, άντε τα αγόρια που είναι μαυροντημένα και έχουν αυτό που το περνάνε εδώ, λες και είναι φυσίγκια. Αυτή τη τσάντα, το τσαντάκι, ας πούμε, κυκλοφορούν όλοι σαν τον τρανό, με κάτι γυαλιά που είναι σαν ντουκίτ. Τα κορίτσια πάνε με κάτι νύχια, με κάτι σορτσάκια, κάτι ψιλοτάκουνα, κάτι αυτά. Και λέει, θα ήθελα πάρα πολύ να εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή. Στολή και αυτή. Όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια. Και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές, ανέφερε στο μήνυμά της. Νομίζω ότι κάποτε οι ποδιές ήταν τσεκλένεις κάποτε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα για ποδιές, δεν ξέρω να επανέλθουν, δεν είναι ανάγκη να επανέλθουν οι ποδιές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επιβληθεί ένας ενθυματολογικός κώδικας στα δημόσια σχολεία που τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή. Μπαίνει στην τάξη και νομίζω ότι είσαι σε πάρτι. Πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό μέτρο, ρε παιδί μου, σε όλα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο, από το παλιό άκρο που τα παιδιά, ας πούμε, καταπιέζονταν στα σχολεία και είχαν κοντό μαλλί και ποδιές κτλ. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που πάνε πλέον όπως να είναι. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα θέμα. Και να ξέρετε ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ένα σχετικό ενθυματολογικό κώδικα. Γιατί σας ακούω κάποιες φορές που λένε, βέβαια τα ιδιωτικά σχολεία είναι καλύτερα. Ναι, βάζουν και τέτοιους περιορισμούς. Το τσαντάκι, λέει, στα αγόρια είναι το λεγόμενο της σύνταξης. Δεν είναι τη σύνταξη αυτό. Τη σύνταξη είναι η μπανάνα, ρε εσύ. Ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το τσαντάκι που μέσα σίγουρα έχουν κάποιο vape. Φαντάζομαι, τι βάζω το τσαντάκι μέσα, ή μπορεί να είναι και άδειο. Άρα λοιπόν, αν δεν επιστρέψουν οι ποδιές, που αποκλείεται να επιστρέψουν οι ποδιές, τουλάχιστον να υπάρξει μια σχετική, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εξομάλυνση της εμφάνισης των παιδιών, για να μην μπαίνει μέσα ο εκπαιδευτικός και βλέπει, ας πούμε, τράπερς και, πώς το λένε, και τραγουδίστριες, να βλέπει μαθητές.

Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα μας ζαλίζει, μην πω, μπαίνοντας σε διάφορα site και εφαρμογές και κοιτάει τα αστεράκια που έχουν βάλει στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, στην Κάντζα, ξέρω, ή στο Καματερό. Θες να πάμε να φάμε παϊδάκια στον Μπαρμπαμίτσου? Κάτσε να δω λίγο τι του έχουν βάλει στο TripAdvisor. Γιατί να δεις τα αστεράκια στην ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου, που ο καθένας, ο Μουρλοκακομύρης, γράφει το κοντό του και το μακρύ του. Είναι ο άλλος, πήγε εκεί πέρα, ήταν σε μια στραβή μέρα. Ο σερβιτόρος είχε πάρα πολύ δουλειά και γράφει απαράδεκτο σέρβις. Περιμέναμε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να μας φέρει την τυροσαλάτα. Υπάρχει ένας άλλος πάντα, ένας φίλος, ο οποίος λέει τα καλύτερα. Φοβερό μαγαζί, καταπληκτικό. Έχει αλλάξει το χάρτη της γαστρονομίας εδώ στο Ήλιον, ξέρω εγώ, στην Παλατιανή. Φανταστικό. Λέω στη τύχη οι περιοχές, έτσι. Λοιπόν, καταπληκτικό μαγαζί. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Έξω καρδιά. Πολύ καλές τιμές. Οικονομικές, οικογενειακές. Να φύγετε να φάτε. Και υπάρχει ένας πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε, ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα, να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβινιόν ή αν είναι κοκκινέλι.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Σάλλο στην Ταϊλάνδη αλλάζουμε θέμα προφανώς για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον, άλλο το άλλο. Τη μία κάνει σεξ, από την άλλη βρήκανε, λέει, ότι είχε κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς την έκανε αυτή η υπεξαίρεση? Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι μεγιστάνας. Εν τω μεταξύ, 65 χρονών μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχει την δυνατότητα να κάνει σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρονών, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65 χρονών, πόσο συχνά κάνετε σεξ. Μην μου πείτε τώρα τι είναι αυτό και τέτοια.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

πάμε λίγο στις πιο πλούσιες, πόλεις του κόσμου. Η εταιρεία Henley & Partners κάθε χρόνο βγάζει μια λίστα με τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Μην μου λέτε, μην ρωτήσετε για την Αθήνα, δεν την έχει πουθενά εδώ, την βλέπω. Λέει όμως ότι η Νέα Υόρκη έχει αναδειχθεί η πιο πλούσια πόλη του κόσμου με, κάθεστε, ξέρετε πόσο εκατομμυριούχους έχει η Νέα Υόρκη, 384.500, πες 385.000 εκατομμυριούχους και 66 δισεκατομμυριούχους, με συνολικό ιδιωτικό πλούτο που ξεπερνάει τα 3-3. Η πόλη έχει 8,5 εκατομμύρια μόνο. 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι, και αυτό λέει αναλογεί ένας εκατομμυριούχος ανά 22 κατοίκους. Το οποίο εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, δεν νομίζω να είναι τόσο. Ένας εκατομμυριούχος σε 22 κατοίκους, αν είναι δυνατόν. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των εκατομμυριούχων κατά 45% την τελευταία δεκαετία λόγω της Wall Street των τεχνολογικών και εταιριών ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, τηλεόραση κτλ. Είναι μπροστά, περνάει η Νέα Υόρκη, την Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, το Τόκιο και το Λονδίνο. Όμως παράλληλα ένας στους 7 Νεοϋορκέζους είναι φτωχός. Να πιάσουμε λίγο την Ελλάδα, δούμε την Αθήνα που είναι σε αυτή τη λίστα. Πόσοι εκατομμυριούχοι υπάρχουν στην Αθήνα. Βέβαια τώρα λένε ότι φέρνουν και έρχονται απ' έξω διάφοροι εκατομμυριούχοι. Διάβαζα την Κυριακή σε εφημερίδες ότι είχε έρθει αυτός ο Ρόκος, όχι ο Στέλιος. Είπαμε ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος, δεν είναι εκατομμυριούχος. Ένας Ρόκος ο οποίος λέει δεν είναι και καν Έλληνας, είναι ένας hedge fund manager. Hedge fund manager, ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο, πήρε την έδρα του από το Λονδίνο γιατί τους έχουν ασκήσει στο φόρο εκεί και έχουν βγάλει τώρα και τον Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ φιλικός στις επενδύσεις, και έφερε την έδρα του εδώ. Έχουν έρθει κι άλλοι, είχαν συνέντευξη από ένα Λιβανέζο. Γενικότερα στην Ελλάδα σκάνε διάφοροι εκατομμυριούχοι, οπότε εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε τη Νέα Υόρκη, αλλά θα δούμε, ας πούμε, την Αθήνα να ανεβαίνει στη σχετική λίστα. Την Αττική, εν πάση περιπτώσει, γιατί κυρίως αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα με αυτόν τον ουρανοξύστη που φτιάχνουμε εδώ θα γίνει χαμός, θα έρχονται όλοι εδώ.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield?
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είστε? Πήξαμε ήδη στο δρόμο από τώρα. Τι γίνεται έξω, τι κίνηση είναι αυτή? Τι χλαπαταγή, τι πράγμα είναι? Παιδιά, θα σας πω το σημαντικότερο, τη σημαντικότερη συμβουλή για σήμερα. Μην ντυθείτε καλοκαιριάτικα, όπως εγώ που ντύθηκα με βερμούδα και πόλο t-shirt. Βγήκα έξω, λες και είναι Ιούλιος. Έχει δροσιά, έχει ψυχρούλα. Και από ό,τι θα σας πω και στη συνέχεια, τα πράγματα αλλάζουν σήμερα από πλευράς καιρού. Τι γίνεται, πώς πάμε, όλα καλά, εντάξει? Βάλαμε βενζίνη, 2.20. Ωραία, ωραία, όλοι είμαστε έτοιμοι εδώ να ξεκινήσουμε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μέχρι τις 10 για κακή σας τύχη, εδώ στον Galaxy 92, σε αυτή την πρωινή λέλαπα. Την εκπομπή που θα καταργήσει, το λέω και το εννοώ, θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Δεν είμαστε άνθρωποι των λόγων, είμαστε άνθρωποι των έργων. Θα το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε θα γίνει βεβαίως, αλλά πρώτα ο καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτό που μας καίει. Το ερώτημα που όλους μας ενώνει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τάση 3 με 4 από φόρ, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Θερμοκρασία λέει εδώ από 17 έως 28. Δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι μετεωρολόγοι, δεν ξέρω. Εντάξει, που έκανε και να έχει δίκιο. 17 με 28, κρατήστε αυτό εσείς το επίσημο. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα τουλάχιστον έχει ψυχρούλα. Δεν ξέρω, εγώ τώρα έβαλα μια βερμούδα, λέω τι γίνει. Πόσο κρύο να κάνει πια. Χτες πάντως που επιχείρησα να πάω για ένα τρεξιματάκι το απόγευμα, πήγε να ψυχαλύσει. Ήμουν αισιόδοξος, λέω δεν θα ψυχαλύσει. Θα κάνω manifest. Αυτό που λένε όλοι τώρα, θα κάνω manifest. Έκανα manifest και δεν έβρεξε, παιδιά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έχουμε μουσικάρες εδώ στον Galaxy 92. Έχουμε Terry Hall Pink. Έχουμε και Cher. Και έχουμε και εσάς τα μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Και στο Instagram μας κάνετε follow Galaxy92FM. Και τον κακομοίρη αυτό παραγωγό, τον V. Χαρισόπουλος, που ακούτε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Let's
1: go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Based Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92FM

0: Να πω τις πρώτες καλημέρες στην Άννη, στον Χρήστο, στη Λάρισα, στον Μιχάλη, τον φίλο μου, τον καλύτερο οδοντοδιαγνώστη. Δεν ξέρω, λέγεται αυτό, ρες Μιχάλη, οδοντοδιαγνώστη. Διαγνώστη οδοντιατρικής. Οδοντίατρο, στο Χαντάκι. Λοιπόν, καλή σεζόν σε όλους. Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, τι ωραία που ήμασταν παλιά που ξυπνούσαμε το πρωί και ήμασταν χωρίς πόνους κτλ. Κάθε πρωί που ξυπνάω, πονάω κάπου διαφορετικά. Προχθές πονούσα στην πλάτη, χθες πονούσα στα πόδια. Σήμερα μου πονάει το στομάχι. Πώς έχουμε γίνει έτσι, Παναγία μου. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου μου σας πιάνω τώρα με την γκρίνια. Αν και είμαστε η official εκπομπή της γκρίνιας εμείς. Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να πούμε ότι γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Ξέρετε καμιά Λουντμίλα έτσι... Με ρωτάει σήμερα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Αυτό δεν ξέρω γιατί γιορτάζεται, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η Θάτσερ είχε καταργήσει το δωρεάν γάλα από τα σχολεία τα Βρετανικά και την είχαν ονομάσει Milk Snatcher, δηλαδή άρπαγα γάλακτος. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Ο Τραμπ δεν πιστεύει σε αυτά, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και. Σαν σήμερα, το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο Δαρβίνος δηλαδή, φυσιοδήφη τότε δεν τον θεωρούσανε, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, τώρα τα λένε Γκαλάπαγκος, όλα τα λένε διαφορετικά. Μια συστάδα νησιών στα δυτικά, συγγνώμη, της Νότιας Αμερικής, ανοιχτά του Εκουαδόρ. Είναι, παιδιά, ένα φοβερό σύμπλεγμα νησιών, όπου εκεί έχει... ξεχωριστά ζωικά είδη τα οποία δεν υπάρχουν άλλου στον κόσμο. Είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα νησιών. Είναι μοναδική περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Και πήγε εκεί ο Δαρβίνος το 1835, παρακαλώ, για να πας εκεί, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Και από εκεί εμπνεύστηκε την θεωρία της εξέλιξης, που και επίσης στην Αμερική κάποιοι δεν την πιστεύουν. Σαν σήμερα το 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης είναι αυτό που πάτε και βλέπετε στις διακοπές, όσοι πάτε, γιατί περισσότεροι πάτε στη Σαντορίνη διακοπές, πάτε, βλέπετε την καλδέρα, κάντε ρομαντζάδα με το μωρό, μαρτινάκια, εκεί στο Φράγκος και τίποτα άλλο. Να μην μάθουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Καταπληκτικός, φοβερή ανακάλυψη αυτή στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ο Μαρινάτος, ο οποίος έχει μια φοβερή ιστορία. Καταρχάς ήταν φιλοχουντικός. Κατά δεύτερον, είχε πολύ τραγικό θάνατο, διότι τον καταπλάκωσαν, νομίζω, πώς τα λένε αυτά που στηρίζουν, υποστηλώματα. Των ανασκαφών μέσα στον οικισμό που ανακάλυψε ο ίδιος. Και είχε ζητήσει μάλιστα να ταφεί και εκεί πέρα. Και ταφεί εκεί για πολλά χρόνια. Σας έχω πιάσει με τα μακάβρια πρωί-πρωί. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή Μαρία Κάλλας, η τεράστια αυτή καλλιτέχνης, η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη σχέση με την Ελλάδα. Θέλω να πω, αφού έγινε γνωστή. Η μόνη σχέση με την Ελλάδα που είχε η Κάλλας μετά ήταν ο Νάσης, που δεν ήταν και πάρα πολύ. Πώς να το πω, ευχάριστη σχέση για την ίδια. Τεράστια καλλιτέχνη βεβαίως, Μαρία Κάλλας, έχουν γίνει και ταινίες, σειρές. Εδώ ο Βαγγέλης από το Βόλο λέει: τώρα με το AI θα μας μιλάει ο Χαρισόπουλος Avatar και θα σηκώνεσαι στις 9. Θα είναι όμως τόσο έξυπνο. Βαγγέλη, το AI έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μην αποκλείσει το γεγονός κάποια στιγμή να πάρει και τη θέση μου. Εδώ λένε ότι θα μας σκοτώσουν τα ρομπότ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν έχουμε πολύ έτσι κι αλλιώς. Τι ξεκίνημα είναι αυτό σήμερα, μες στο θανατικό, Παναγία μου.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Έτσι που λέτε. Δεν μπορώ εντωμεταξύ κάθε μέρα, επειδή μου ασχολούμαστε με την τιμή του πετρελαίου. Δεν έχω γίνει δηλαδή χρηματιστής. Έχω γίνει από αυτούς που πάνε στο Mercantile Exchange, πώς λέγεται εκεί. Βγαίνεις κάθε μέρα, λέει, έγινε αυτό, ανέβηκε το πετρέλαιο. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει λιγάκι το καλοκαίρι, άρχισε να ανεβαίνει πάλι, πήγε 2,20. Τώρα καινούργια βόμβα, λέει, καινούργια φιτιλιά στην αγορά των καυσίμων. Διότι τι έγινε, οι Σαουδάραβες, η Αράμκο, έχουν ακυρώσει ή μεταθέσει παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Διότι οι Χούθοι, αυτοί οι τύποι, οι αντιπαθείς, οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν καταλάβει ένα νησί εκεί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, από κάτω όπως μπαίνεις, δεξιά. Εκεί λοιπόν και εμποδίζουν την ναυσιπλοεία και τις εξαγωγές και τα λοιπά. Και σου λέει, αφού δεν μπορούμε να δώσουμε παντού, ας πούμε, κάτσε κάνουμε λίγο κράτη. Δεν ξέρω, τη λογική δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως έχουν μειώσει τις εξαγωγές και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτομάτως έχει περιορίσει θα οδηγήσει μάλλον σε νέα αύξηση την τιμή του πετρελαίου. Ήδη έφτασε πάλι το Brent τα 110. Έχουμε μάθει το Brent, έχουμε μάθει το αμερικάνικο αργό, έχουμε μάθει το πετρέλαιο βόρειας θάλασσας, που είναι το Brent βεβαίως. 110 δολάρια λέει πάει τώρα, που σημαίνει αυτό ότι πας στο βενζινάδικο, θα δεις το 2,20 θα σου φαίνεται γλυκό σε λίγο καιρό. Παιδιά, ας πω κάτι, άμα είναι έτσι, να το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω, όποτε οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, περνάνε τα 2 ευρώ, να μένουμε σπίτι μας. Να λέει ο προϊστάμενος, παιδιά, εντάξει, το δέχομαι, δεν πάρτε αμάξι σήμερα, κάτσε σπίτι, κάντε τηλεργασία, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Όσοι δεν μπορείτε τηλεργασία, κάτσε σπίτι, γιατί μετά θα αναγκάσεις να έχεις με το μετρό, και το μετρό είναι και το πολύ ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα σε όσους έρχονται με το μετρό, όσους πηγαίνουν στη δουλειά τους αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όσους είναι στο αυτοκίνητό τους και μας ακούνε. Καλημέρα ειδικά σε όσους πάνε να βάλουν τώρα βενζίνη στο αμάξι. Εκεί ειδικά θα πάρετε μια χαρά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Galaxy 92. I've been...

0: Λόγγλι, λόγγλι, λόγγλι, λόγγλι. Παλιπαιδίζουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ξάνθη, στον Paradise που μας αναμεταδίδει εκεί. Να σας θυμίσω ότι στις 6 Νοεμβρίου θα είμαι στην Ξάνθη για παράσταση stand-up comedy. Οπότε περιμένω να σας δω. Η ώρα είναι 7:29 και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στο μέτωπο το πολεμικό.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αυτό εννοούσα. Μην τρομάζετε. Λοιπόν, μην κορνάρεις αγάπη μου πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξυπνήσαμε την τσίμπλα στο μάτι. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι ο δύσκολος βασικά. Και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει ένα μποτιλιάρισμα μετά, εκεί στη συμβολή με την Εθνική, μέχρι να φτάσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι να φτάσετε λεωφόρο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα είναι καλούτσικη. Η Μεσογείο έχει αυτό το μποτιλιάρισμα το πρωινό-πρωινό στην κάθοδο από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο και η Κηφισίας ήδη πυγμένη σε πολλά σημεία. Να σας τα πω, θα σας τα πω. Είναι στο ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο, σε διάφορα τμήματα από το δαχτυλίδι μέχρι το ψυχικό και μετά ξανακολλάει από το ύψος του Φάρου Ψυχικού μέχρι την Πανόρμου. Δηλαδή παντού, από ό,τι κατάλαβες. Βασιλής Σοφίας, χάλια, σας το λέω. Λεωφόρος Αμαλίας, ακόμα χειρότερα. Και η άνοδος του περιφερειακού έχει πρόβλημα από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα στην άνοδο. Εννοείται η κάθοδος είστε άρχοντες. Σαν και εμένα που έρχομαι το πρωί και τους κοροϊδεύω τους απέναντι. Όχι, δεν κοροϊδεύω, κάνω πλάκα τώρα. Λοιπόν, σταματήστε να με ακούτε κιόλας. Κατά τα άλλα, τίποτα το ιδιαίτερο. Πέτρου Ράλι, βλέπω ένα μποτιλιάρισμα από Θιβών μέχρι Εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ελικόπτερο του Galaxy τα βλέπω όλα αυτά. Και στην λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί τα ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δώσω πίτσα. Θα δώσω πίτσα σε έναν φίλο ή φίλη που θα μας πάρει τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970. 210-99-59-970. Να μας πει απλώς την καλημέρα. Την καλημέρα θα μας πει αν προσαρμόστηκε στη νέα πραγματικότητα. Τι λέει, καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό, δεν ξέρω τι. Θα δώσω μια πίτσα 4 τυριά αλφόρο, μια πίτσα smoked αλφόρο και μια σαλάτα του σεφ. Βεβαίως τα δίνουμε όλα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα. Πεινάμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κάτσε να το πατήσω το κουμπί, γιατί εδώ πέρα έχει 800 ποντίκια εδώ πέρα.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά. Δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αυτό που κάνουμε, οι περισσότεροι που κάνουμε δίαιτα αυτό το καιρό. Και η Γογό είναι μέσα σε αυτούς. Γογό, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στην Πεύκη, περιμένοντας το λεωφορείο.
0: Α, είσαι στάση λεωφορείου.
1: Πολλές, αλλά δεν έρχεται αυτό. Άλλο,
0: κάτσε,
1: άλλο,
0: άλλο. Περίμενε. Πολλές, όταν λες, πού πηγαίνεις, δηλαδή, τι διαδρομή κάνεις κάθε μέρα?
1: Διαδρομή από την Πεύκη στο Μαρούς.
0: Α, κοντά είσαι, εντάξει, πάλι καλά. Δεν μου λες πώς ξεκίνησε η σεζόν για σένα?
1: Έχει ξεκινήσει αρκετές μέρες, ένα μήνα και.
0: Α, έχεις. Ναι, καλά. Κούλους ακούω. Με τι ασχολείσαι?
1: Ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Αυτός ο όρος που τα περιλαμβάνει όλες τις δουλειές. Κάτι λίγο, έτσι, λίγο πιο συγκεκριμένα, ρε παιδί μου.
1: Γραμματέας.
0: Α, πολύ σεξι επάγγελμα.
1: Τώρα αυτό ας μην τα ακούσει ο εργοδότης μου.
0: Ο εργοδότης σου, γιατί, σε παρενοχλεί?
1: Το σεξ, όχι. Παναγία μου.
0: Τότε γιατί να μην τα ακούσει?
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε, μην δημιουργήσουμε τριγμού στη δουλειά. Λοιπόν, το οξύμορο βέβαια είναι ότι κάνουμε δίαιτα και οι δύο, αλλά θα τις πάσουμε για σήμερα, γιατί κέρδισες μία πίτσα 4 τυριά αλφόνο, μία πίτσα smoked αλφόνο και μία σαλάτα του σεφ. Να τα μοιραστείς με τον εργοδότη. Αστείευουμε.
1: Όχι, όχι. Με την οικογένειά μου.
0: Θες να στείλεις φιλιά, χαιρετισμού κάπου εκτός από τον εργοδότη?
1: Στο γιο μου.
0: Στο γιο σου, να τον. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, το γιο?
1: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, λοιπόν, πολλά φιλιά στον Δημήτρη. Εγώ μου, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δουλειά και ελπίζουμε το λεωφορείο. Έχει ταμπέλα εκεί που λέει πότε έρχεται.
1: Γεια σα, τίποτα. Δεν πειράζει. Αναμένω, δεν πειράζει. Μου κάνει παρέα, αυτό έχει σημασία.
0: Κάτσε, ρε μπουλάκι μου, περίμενε. Σε στάση λεωφορείου δεν λέει σε πόσα λεπτά θα έρθει?
1: Όχι, όχι, δεν είναι σε όλε τι στάσει.
0: Ωραία, θα τα ακούσουν εκεί στον ΟΑΣΑΡ. Καταγγελία πρώτη εδώ από την εκπομπή μα. Λοιπόν, καλημέρα, εγώ να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.

0: I've been around the world, το λέει η Λίσα Στάνσφιλτ. Λίσα το λένε οι Άγγλοι. Εμείς το λέμε Λίζα. Αυτοί το λένε Λίσα. Έκανες Λίσα, τα έκανες τα μακαρόνια. Μα να σε λένε Λίσα τώρα. Λοιπόν, μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι, συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειο το παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα το ξετρελάνει: είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Σας κάνω εγώ το πρωί τώρα να χτυπιέστε από την πείνα. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα Sweet Pizza Crunch Merenda Oreo Strawberry. Αμάν! Όχι ρε φίλε τώρα, Oreo Strawberry. Πω! Με κρατσανιστή σφολιά τα μερέντα και μπισκότο Oreo Φράουλα. Όλα μαζί μόνο με 13,90 παρακαλώ. Μπείτε στο pizzafan.gr, παραγγέλνετε και το πάρτι ξεκινά. Τώρα που μιλούσαμε με την Γογό που μας περίμενε, μας άκουγε στη στάση, μας περίμενε στάση. Τώρα που μας άκουγε στη στάση, Γογό, σκεφτόμουν πόσοι άνθρωποι τώρα περιμένουμε στα λεωφορεία που καθυστερούν πολλές φορές και δεν έχουν και την πληροφόρηση για να ξέρουν πώς θα περιμένουν εκεί. Σκεφτόμουν όλες αυτές τις πινακίδες που τώρα από ό,τι κατάλαβε πως μας είπε και εγώ δεν λειτουργούν όλες. Γεια σου Κέλλη. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν δώσει για αυτές τις πινακίδες που σου λένε πόση ώρα θα καθυστερήσει το λεωφορείο, αν τα δίνανε για καινούργια λεωφορεία δεν θα ήταν καλύτερο. Τα δίνεις που τα δίνεις τα λεφτά. Πάρε καινούργια οχήματα που από ό,τι άκουσα πήρανε. Για να τα δούμε. Καλημέρα Παναγιώτη, λέει Βαγγέλη, με το που ήρθες έφερες τη δροσιά με το που πάτησες το πόδι σου Δευτέρα στο στούντιο. Τη δροσιά, μπράβο ρε φίλε. Γι' αυτό περίμενα ρε εσύ. Μηνύματα μας στέλνετε στο Live24 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας ακούτε στο Galaxy92.gr και μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram. Β. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Μάθατε βεβαίως ότι το πτυχίο, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη. Τώρα, γιατρός του Μαζονάκη δεν είναι και σωστός όρος. Η θεράπουσα γιατρός του Μαζονάκη, ας πούμε, γιατί δεν ήταν η μόνιμη προσωπική γιατρός του Μαζονάκη. Λοιπόν, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε, λέει, ήταν από τη Χονολουλού, από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, είναι φοβερό, μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Breaking Bad, με το Better Call Saul, που ο δικηγόρος ο Σολ, Better Call Saul, έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική. Βέβαια, είναι και ένα στο μέσα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και πολύ mainstream. Δεν ξέρω αν είναι και αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα η κβαντική ιατρική, να μας πει ένας γιατρός. Ελπίζω να μην ήταν αυτό το πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά που θέλει να φέρει ο Μητσοτάκης τίποτα, να έχουμε εδώ παράρτημα της Χονολουλού. Θα μου πεις βέβαια τώρα μετά από όλο αυτό και να ήθελε να έρθει.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι η Ava Max και το Show Am I. Μη φωνάζεις ρε πουλάκι μου, πρωί. Παιδιά, κοιμήθηκα καλά σήμερα. Η πρώτη μέρα που κοιμήθηκα καλά από την αρχή της εβδομάδας. Γιατί ξέρετε τώρα η αλλαγή του βιολογικού ρολογιού από το να ξυπνάς 11 η ώρα το πρωί σχεδόν μεσημέρι. Ναι, έφτασα σε αυτό το σημείο το καλοκαίρι. Μέχρι να ξυπνάω 5 και 6 το πρωί είναι λίγο... Είναι λίγο απότομο, αλλά σήμερα παιδιά φρεσκαδούρα. Λοιπόν, αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ανελκυστήρα. Καλά, εννοείται ρε φίλε, πώς θα μπήκες με τις σκάλες. Καταρχάς, εντάξει, είναι fit ο Στέφανος, αλλά δεν το έκανε από τις σκάλες. Δύο σαλόνια μόνο, πλάκα. Αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος. Τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται. Γυμναστήριο, εννοείται. Κάβα, εννοείται. Και ξεχωριστός χώρος για το security. Η κατοικία ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφιά, ο οποίος είναι πλέον και τηλεστάρ με το Dragon's Den, το οποίο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και το είχε αγοράσει αυτός από τους Κασελάκηδες. Δεν ξέρω αν ήταν ιδιόκτητα, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, βάση περιπτώσει. Και τώρα τον νοικιάζει. Και από ό,τι βλέπω έτσι από την πανοραμική όψη, είναι συμπαυτική. Έχει και 3 κυπαρίσια, έχει μια ελιά μέσα. Ένα. Τι είναι αυτό, βελανιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι πολύ μακριά η Εκάλη, ρε φίλε. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, πες ότι πάω και την νοικιάζω τη βίλα. Κάποιοι το πιστεύουν τώρα αυτό εδώ μεταξύ. Πες ότι πάω και νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη? Είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στο Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για μια καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα να πούμε στην Ειρήνη που είναι στην ευχάριστη θέση να κάνει γυμναστική αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Καλύτερη πρωινή γυμναστική να την κάνετε εσείς που μπορείτε. Καλημέρα στην Έφη από Θεσσαλονίκη που ρωτάει, λέει, μήπως η βίλα, λέει, είναι στους Αμπελόκηπους, γιατί ψάχνω, λέει, για την κόρη μου που έρχεται στην Αθήνα. Στους Αμπελόκηπους δεν έχει καμία βίλα. Επίσης, επειδή μου λέτε ότι κάνω μισό ρεπορτάζ και ζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τη Βίλα Κασελάκη, ρωτάτε πόσα τετραγωνικά είναι. Σωστό, δεν το είπα. 1600 τετραγωνικά εσωτερικών χώρων ανεπτυγμένο σε 4 επίπεδα, όλα συνδεδεμένα με ασανσέρ. Με ασανσέρ, για να πηγαίνει ο Μπάτλερ. Σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Ερχόμαστε λίγο με τους τίτλους ειδήσεων. Τους γαλαξιακούς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Καλημέρα σας και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κυκλοφοριακό δακτύλιο στα Πατίνια εξετάζει η κυβέρνηση στο κέντρο της Αθήνας μετά την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει και να μεταθέσει παραδόσεις αργού πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, το νέο ράλι τιμών του Μαύρου Χρυσού αναμένεται να φέρει ξανά στη μόδα το carpooling, τις ηλεκτρικές κουβέρτες και την μπομπότα. Από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού απέκτησε το δεύτερο μεταπτυχιακό της Ιωάννα Γάκα με αντικείμενο την κβαντική ιατρική. Χαβάη, Υπουργείο Υγείας 5-0. Νόμιμο κρίθηκε το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την 28η Οκτωβρίου πέρσι για προσοχή στο δρόμο. Μα να σου ζητάει το κράτος κάτι τέτοιο με SMS και αν το άνοιγε κανείς την ώρα που οδηγούσε, θα είχαμε ατυχήματα. Την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε αμέσως μετά τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης. Την επιστροφή του στη φυλακή επιθυμεί η υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Δεν αποκλείει συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής του πρώτου Απόστολος Πάνας. Με το άκουσμα της δήλωσης στη Χαριλάου Τρικούπη χρειάστηκαν σίγουρα πάνα αφού τα έκαναν πάνω τους. Να αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούμε δημοψήφισμα η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν είναι Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε χώρα. Ήταν η τηλεδίσεων στον Γκάλαξη με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
9: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και

0: Moonlight Shadow από τον Mike Oldfield και τη Maggie Riley. Ο Mike Oldfield δεν ακούγεται, παίζει την κιθάρα βέβαια. Η Maggie Riley ήταν η μούσα του τότε. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος που δυστυχώς για σας ακούγεται. Μια καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη, να πούμε. Άρα, Σαλόνικα, καλημέρα στον Άρη από Καματερό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Μας κάντε και follow στο Instagram galaxy92fm. Θυμάστε αυτό τον Κινέζο τύπο που είχε αγοράσει μια μπανάνα που ήταν κολλημένη στον τοίχο ως έργο τέχνης? Το είχε αγοράσει έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Φοβερό, έτσι. Φαντάζομαι πόσα λεφτά έχει αυτός. Μεταξύ τώρα η Κίνα υποτίθεται ένα κομμουνιστικό κράτος, υποτίθεται, και έχει κάτι εκατομμυριούχους που είναι ό,τι να είναι. Αυτός ο τύπος τώρα που έχει τόσα εκατομμύρια, ο οποίος λέγεται. Κάτσε εδώ, γιατί μπερδεύω τα ονόματα, είναι και μοιάζουν αυτά. Ο οποίος λέγεται. Καλά, δεν το γράψετε εδώ. Α, Justin Sun. Ο Justin Sun, λοιπόν. Έχει είναι πιτσιρικάς εδώ μεταξύ, είναι 30 κάτι. Αυτός λοιπόν έχει μια εταιρεία με blockchain, δηλαδή ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Το οποίο εξ των, ξέρω παιδί μου, και εξ ορισμού τώρα, κομμουνιστικό καθεστώς με κρυπτονομίσματα, ας πούμε, με εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτός που είχε αγοράσει λοιπόν την μπανάνα έναντι 6 εκατομμυρίων, ήταν να παντρευτεί μια καλονή, την Τζινγκ Τιάν, η οποία όντως είναι πολύ όμορφη, 38 ετών, και είχε δώσει, λέει, στους γονείς της 4,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από την μπανάνα. Πρόσεξε τώρα, για την μπανάνα έδωσε 6 εκατομμύρια, 4,5 έδωσε για τη γυναίκα του. Και τι εννοώ έδωσε? Αυτός έδωσε, λέει, 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Τιάν για να την παντρευτεί. Την αγόρασε, τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα θέλει πίσω, λέει, πήγε στα δικαστήρια. Άκου τώρα, τρελαίνεσαι, έτσι. Κατέφυγε, λέει, προσέφυγε, συγγνώμη, στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα λεφτά του, γιατί η οικογένεια της μέλουσας σύζυγου του, που δεν θα γίνει σύζυγος, ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια, το τερμάτισαν αυτοί, για να κάνουν, λέει, να αποκτήσουν παιδί μέσω παρέμφετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, 50 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει παιδί με παρέμφετη μητέρα. Τι μητέρα ήταν αυτή, τι παιδί ήταν αυτό? Και σου λέει αυτός, θες 50 δολάρια, θέλω πίσω τα λεφτά μου, δεν την παντρεύομαι. Και τώρα πήγε σε δικαστήριο και ζητάει 4,5 εκατομμύρια. Τι δικαστήριο είναι αυτό, ρε παιδιά? Μήπως είναι τίποτα επιθεώρηση, είναι σε φερλής αυτό το πράγμα που ακούμε? 4,5 εκατομμύρια δολάρια τα ζητάει πίσω, και αυτή, λέει, είπε η Καλονή ότι είχε, λέει, επιδείξει κακή κρίση τις επιλογές ανδρών. Όχι, αγάπη μου, μια χαρά επιλογή έκανες. Τον εκατομμυριούχο πήγες να πάρεις. Επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για τα χρήματα. Πιστεύω, λέει, στον νόμο. Παραστοίχημα ότι θα κερδίσει ο Justin. Justin!
1: Galaxy 92.

0: Robbie Williams, Phil, στον Galaxy 92. Καλημέρα, Κυριακή μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία στην Αμερική τώρα που εκτιλήσεται, η οποία είναι κωμικοτραγική. Και μιλάμε για την απόφαση του αρχηγού, του επικεφαλής του FBI, Cash Patel, να σας το πω λίγο κόσμια. Θέλει να καταργήσει την απαγόρευση που υπάρχει μέχρι σήμερα στο FBI, στο να προσλαμβάνει πράκτορες, αστυνομικούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί, πώς να το πω τώρα, σε κτηνοβασίες. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι επίσημη είδηση, την μεταδίδουν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, το CNN, το CBS, το BBC. Υπάρχει επιτροπή αυτή τη στιγμή, στο επιτροπή του Κογκρέσου, που ανακρίνει τον επικεφαλής των FBI γιατί αποφάσισε να καταργήσει τον περιορισμό, την απαγόρευση στο να πάει κάποιος στο FBI και να γίνει πράκτορας, αν στο παρελθόν, ας πούμε, έχει πάει με κατσίκα. Το λέω έτσι για να το φέρω λίγο στα δικά μας τα παραδείγματα, γιατί όταν λέμε για κτηνοβασία στην Ελλάδα, το μυαλό μας πάει σε τσομπαναρέους παλιότερα που έτσι, ρε παιδί μου, είχαν κάποιες έτσι πιο ρομαντικές επαφές με κατσίκες. Δεν ξέρω γιατί και με τράγους, γιατί να είμαστε. Μην είμαστε ομοφοβικοί. Λοιπόν, και του λέω, του λέω γερουσιαστής του επικεφαλής του FBI, συγγνώμη κύριε FBI. Είναι δυνατόν αυτό που να μας τα προτείνετε? Λέει, γιατί λέει να πάρει το FBI ένα πράκτορα, ο οποίος θα είναι πράκτορας, ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει έρωτα με ένα ζώο? Λέει, γιατί ξέρετε, λέει, κύριε Congressman, του λέει ο Πατέλ, ο αρχηγός του FBI, λέει, κάποιοι, λέει, από αυτούς έχουν εξαναγκαστεί, λέει, στο να κάνουν σεξ με ζώα. Λέει, πώς? Του λέει, όλος τραβάει τα μαλλιά του. Του λέει, από ποιο πλανήτη έχει έρθει αυτός που το πρότεινε? Και λέει, μου είπανε, λέει, αυτός ο άνθρωπος μου το πρότεινε, λέει, στο FBI, μου έχει πει ότι έχουν έρθει κάποιοι, αρκετοί κιόλας πράκτορες, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί που έχουν πάει με τη ζώα και πήγαν στο FBI μετά να γίνουν πράκτορες αυτοί. Και λέει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέει, ανθρώπων που μέσω του trafficking τους εξανάγκασαν στο να κάνουν σεξ με ζώα. Και τώρα αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση, δηλαδή κάποια στιγμή που ακούς ο πράκτορας του FBI, μπορεί αυτός να είναι, ρε παιδί μου, πρώην, πώς να το πω, θύμα κτηνοβασίας, αλλά να μην είναι το ζώο, γιατί το διευκρίνησε ο Congressman. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, δεν είναι, έχει το τέλος του κόσμου, σας το λέω, δηλαδή, ζούμε σε στιγμές ιστορικές. Τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, ευτυχώς, να αλλάξουμε κλίμα. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus και Νίν Miley, Bass Persuades. Ο διαγωνισμός λήγει σήμερα στις 4 το απόγευμα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία. Καλή επιτυχία και μακριά από κατσίκες.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: από ψηλά δηλαδή αρχίζει το πράγμα. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Πυκνή ροή βέβαια, μπόλικη πυκνή ροή. Μπόλικη πυκνή ροή. Ωραία ελληνικά. Υπάρχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι να φτάσει στα Δαχτυλίδη. Έτσι δεν είναι άνετα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο κόλαση. Η Κηφισίας. Και ξεκινάει από ψηλά, από το ύψος της Εκάλης, που Θησαίος είναι εκεί, δεν είναι καν Κηφισίας. Η κάθοδος από τη Θησαίος, από την Εκάλη, είδες που είπαμε για τη βίλα του Κασελάκη, πήγαν όλοι να δουν το σπίτι, να τον νοικιάσουν. Χαμός γίνεται. Μέχρι να πας Νέα Ερυθρέα θα ταλαιπωρηθείς. Μετά ξανακολλάει στο ΚΑΤ για να φτάσεις μέχρι την Πεύκη, ξανακολλάει στο Χαλάνδρι μέχρι να φτάσεις στο Ψυχικό, ξανακολλάει στο Φάρο μέχρι να φτάσεις Πανόρμου και αν έχεις καταφέρει να φτάσεις μέχρι εκεί, κάνεις σταυρό σου. Λοιπόν, η άνοδος πολύ καλύτερη, με πυκνή ροή βέβαια και με λίγο μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αμαρουσίου. Τώρα, η Μεσογείον εξακολουθεί να ταλαιπωρεί στο ρεύμα καθόδου από το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο και λίγο η άνοδος. Το κέντρο είναι μακριά, παιδιά, μακριά από το κέντρο. Αμαλίας είναι Παναγία μου. Η Βασιλής Σοφίας δύσκολη, κυρίως στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Σταδίου με προβλήματα. Πειραιώς στην άνοδο. Συγκρού στην άνοδο από Νέο Κόσμο και πάνω. Αχ, κουράστηκα. Εθνικής αντιστάσεως στη Δάφνη. Βουλιαγμένης. Και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Αλίμου έχει πρόβλημα, περιφερειακός, από τις πλαστείες της Ηλιούπολης μέχρι μετά τον Καρέα στην άνοδο, πάμε λίγο κάτω παραλιακά, η άνοδος παραλιακής από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Εδέμ μποτιλιάρισμα, το κομμάτι από Θησαίος μέχρι Συγκού στο ρεύμα προς Πειραιά μποτιλιάρισμα, η Χαμοστέρνας μποτιλιάρισμα και... Να τελειώσουμε και με την λεωφόρο Αθηνών, η οποία έχει πρόβλημα μεγάλο στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμάγκα. Η κίνηση πλέον καταρχάς είναι η μέρα της Μαρμότας. Είναι κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, αλλά πρέπει να τη λέμε, διότι παιδιά ταλαιπωρήστε καθημερινά. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Καλημέρα στο Θοδωρή από τη Δράμα που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γιατί να έχει άλλωστε, αφού είναι στη Δράμα. Πότε θα έρθει από εδώ, αδερφέ. Θοδωρή μου, η Δράμα δεν είναι προς το παρόν στο πρόγραμμα. Θα αναγκαστείς να έρθεις Ξάνθη στις 6 Νοεμβρίου. Για όσους θέλετε να με δείτε στο stand-up comedy στην Αθήνα, να σας ενημερώσω ότι η προπόληση των εισιτηρίων για τις 9 έως 30 Οκτωβρίου, 9 είναι η πρεμιέρα στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο, ξεκίνησε. Μπείτε τώρα στο more.com να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να τα πούμε και φέτος. Έρχεται η Σαντέ, η Βάγια Κοντίος, πρώτα όμως Last Kiss, η Star. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ακούμε κομματάρα από τα Zeros. Η Star είναι το σχήμα. Last Kiss το τραγούδι. Καλημέρα στην πολυτίμη που μας ακούει στον δροσερό, στον πολύ δροσερό Άγιο Στέφανο. Κατάλαβα, το έχετε δαγκώσει. Στον Άγιο στο Σεντετιάν. Σε ακούω να λες λέει για την κίνηση και κρυφογελάω γιατί έχω τηλεργασία σήμερα. Τσαχ, πολυτίμη, σταμάτα. Λοιπόν, σας λέγαμε χθες για την ιστορία αυτή με την Αφροδίτη Μάνου, η οποία τώρα τελευταία, ξέρετε, λέει διάφορα, ας πούμε, οι άνθρωποι. Όταν μεγαλώνουν, είπαμε, αρχίζουν και λένε διάφορα και βρήκε την ημέρα της κηδείας του Μεζονάκη να πει, ρε παιδί μου, ότι δεν τον ήξερε, λέει, προσωπικά και... αλλά ότι είπε, αυτή η κηδεία ήταν ουσιαστικά είναι μια, πώς το είπε, μπήκε ένα καρφί στη δικιά της τη γενιά, εξέφρασε ένα παράπονο, μια πικρία, η οποία κακοφάνηκε σε πολλούς, γιατί ήταν και πολύ λάθος το timing, δηλαδή όταν κηδεύουν ένα από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, δεν επιλέγεις τώρα να πεις την πίκρα σου. Και τώρα έχουμε το άλλο, βγαίνουν τώρα όλοι από τη showbiz να κράξουν τη Μάνου στα post, βρήκαν ευκαιρία τώρα όλοι να αποκτήσουν λίγη δημοσιότητα και αυτή βγήκε ο Γιάννης Αϊβάζης. Να μιλήσει γι' αυτό. Βγήκε ο Γιώργος Τσαλίκης να μιλήσει γι' αυτό, να κράξουν την Αφροδίτη Μάνου τώρα. Τι ασχολείστε καταρχάς, λέει ο Τσαλίκης, είπε, λέει, ο σεβασμός στο νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε. Ο Ιβάης είπε, λέει, φτάνει με τη χολή σας, κυρία Μάνου. Έλεος. Καταρχάς, γιατί ασχολείστε με τη Μάνου, της δίνετε αξία. Δίνετε αξία σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει να πει το μακρύ του και το κοντό του για να αποκτήσει και αυτή λίγο, ας πούμε, έγκλη και λίγο, έτσι, λίγο talk of the town, να γίνει λίγο τζέρτζελο, ας πούμε, με αφορμή κάποιο γεγονός που απασχολεί την κοινή γνώμη. Βγαίνουν μετά όλοι οι άλλοι και θέλουν και αυτοί να αποκτήσουν λίγο δημοσιότητα. Πραγματικά είναι κουραστικό αυτό, θεωρώ. Πέστε να με φάτε, δεν ξέρω. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram μου στέλνετε και με κάνετε follow εκεί. Β. Χαρισόπουλος, VH, Βάγια Κοντίο, Σαντέ και Κιν έρχονται στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Λοιπόν, ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κόσμο τώρα που ψύχρανο καιρός και θα αρχίσει σιγά σιγά να χειμωνιάζει, μην τρομάζετε με τη λέξη, είναι αυτή η ιστορία με τον φίλο που καπνίζει. Όλοι έχουμε έναν φίλο που καπνίζει, ατμίζει, κυρίως πάρα πολύ άτμισμα. Παιδιά, πάρα πολύ ατμί, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε σάουνα πλέον. Πάρα πολλοί ατμίζουν και φίλοι μας και όταν κλείνουμε να πάμε κάπου να φάμε, να πιούμε, να νηστικοί να κοιμηθούμε, θέλουν οπωσδήποτε να έχει χώρο για να μπορούν να ατμίσουν. Που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι στην Ελλάδα, διότι μόνο μέσα-μέσα δεν καπνίζουν. Υπάρχει αυτό το η γκρίζα ζώνη που είναι λίγο είναι και μέσα και δεν είναι. Γιατί είναι μέσα, γιατί από πάνω έχει στέγη. Ναι, αλλά έχει από πλάγια, έχει αέρα. Άρα δεν είναι εσωτερικός χώρος. Οπότε πας, έχει ξέρω κρύο έξω και σου λένε να πάμε εκεί για να κάτσουμε έξω. Πού να κάτσουμε έξω, ρε φίλε, εδώ πέρα θα δακώσουμε το αυτό μας. Ναι, αλλά εγώ θέλω να καπνίσω. Και όταν δεν το δέκεσαι και καταφέρνεις και τους πείθεις να πας να μείνεις στο. Να βγεις σε χώρο που είναι εσωτερικός και δεν είναι, ρε παιδί μου, έξω, ας πούμε, στο αγιάζι. Μετά βγαίνουν έξω και ατμίζουν, καπνίζουν μόνοι τους, αφήνουν μόνο. Σαν τον κακομύρι. Λες και είσαι κανένας περίεργος που πήγε με το λάπτοπ να δουλέψει, όπως πάνε σε κάτι καφέ, τους έχετε δει. Και κάθεσαι με το ποτό σου και αγναντεύεις το άπειρο και περιμένεις τον άλλο τελείως τον ατμό του. Τι ατμός είναι αυτός, αγάπη μου, ατμοσίδερο είναι τόση ώρα, το πάφα πούφα, πάφα πούφα. Θες να βγούμε έξω να τα πούμε κανονικά, έλα εδώ πέρα κάτσε και ατμίζεις αύριο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται βέβαια, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι θέμα που διχάζει ήδη τις παρέες και δει τα ζευγάρια. Γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας καπνιστής ή ατμιστής ή ατμομηχανιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, να έχει σχέση με μία μη καπνίστρια και το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr αν έχετε και εσείς ένα τέτοιο φίλο ή φίλη ή κοπέλα, σύντροφο ζωής, one night stand, δεν ξέρω, σύζυγο, οτιδήποτε. Γράψτε το μου. Να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά εδώ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμα, το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Γιατί στο Ρίτζεσι Καζίνο, Μονπαρνές, οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο, Μονπαρνές, ήρθε η στιγμή για να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: από τους Skin, Everybody's Changing στο Galaxy 92. Καλημέρα στη Χρυσάνθη που έχει αργήσει τη δουλειά και μας ακούει στον δρόμο. Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει ψάρι ρομπότ, ψάρια ρομπότ. Πραγματικά τι έχουμε να δούμε ακόμη έτσι. Έχουν κάνει και ένα το οποίο είναι και λίγο μεγάλο. Golden Dragon, λέγεται BG5. Θα έχουν μοντέλα τα ψάρια. Θα σου λένε τι ψάρι πήρες. Πήρα ένα με 318 injection. Πήρα ένα με woofer και τέτοια. Ζυγίζει λέει περίπου 3 κιλά και είναι σαν drone. Το έχουν κάνει όμως κανονικά σαν ψάρι, το οποίο μπορεί να ελίσσεται μόνο του και μάλιστα να βάλουν πολλά να πηγαίνουν λέει με σχηματισμούς. Αυτοί δεν θα χρειάζονται πλέον drones υποβρύχια. Στην Κίνα θα έχουν τα ψάρια, θα παρακολουθούν τους πάντες. Και τώρα είναι εφιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Αν το συνδυάσει και με τα. Καταρχάς, τέτοια βλέπει ο Τραμπ και λέει: δεν υπάρχει λέει λόγος να πάμε πίσω στο AI, γιατί οι Κινέζοι θα μας ξεπεράσει. Από την άλλη, είναι όλο τρομακτικό. Ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από γυναίκες στις ΗΠΑ που έχει τύχει να βγουν ραντεβού με αυτούς που φοράνε τα γυαλιά, τα καινούργια τα ρομποτικά που γράφουν, ξέρετε, αυτά τις γνωστές εταιρείες που έχουν το λαμπάκι που αναβοσβήνει, υποτίθεται λέει, όταν κάνεις recording. Αλλά τώρα να βγαίνεις με κάποιον τύπο έξω και να βλέπεις ότι έχει τέτοια γυαλιά, λες τώρα αυτός πρέπει να είναι και λίγο περίεργος. Μην πω τίποτα χειρότερο. Θέλω να πω, αυτός μπορεί να καταγράφει τα πάντα. Μπορεί να καταγράφει το ραντεβού. Μπορεί να το ανεβάσει μετά, να ανεβάζει αυτά που λέω. Παιδιά, πλέον δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Μας παρακολουθούν στα πάντα. Ψάρια, γυαλιά, αεροπλάνα, drones, κάμερες, χαμός γίνεται. Επιστρέψατε, λέει, ανυπομονούσαμε να σε ακούσουμε όπως κάθε φορά. Καλές επιστροφές, καλές βροχές. Από όρεξε δουλειά με το Στανιό, λέει, το 12ο μαζί σου. Πολύ ιδιαίτερο μήνυμα αυτό, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι. Είστε στον Galaxy 92. Πάμε στο τέλος της ώρας. Μια άλλη μια τραγουδάρα. Real thing, you to me are everything.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η Δύση στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κυκλοφοριακό δακτύλιο στα Πατίνια εξετάζει κυβέρνηση για το κέντρο της Αθήνας μετά την απόφαση της Αράμκο να κυρώσει και να μεταθέσει παραδόσεις αργού πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, το νέο ράλι τιμών του μαύρου χρυσού αναμένεται να φέρει ξανά στη μόδα το carpooling, τις ηλεκτρικές κουβέρτες και την μπομπότα. Από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού απέκτησε το δεύτερο μεταπτυχιακό της η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άννα Γάκα, με αντικείμενο την κβαντική ιατρική. Χαβάη, Υπουργείο Υγείας 5-0. Νόμιμο κρίθηκε το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την 28 Οκτωβρίου πέρσι για προσοχή στο δρόμο. Μα να σου ζητάει το κράτος κάτι τέτοιο με SMS και αν το άνοιγε κανείς την ώρα που οδηγούσε, θα είχαμε ατυχήματα. Την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε αμέσως μετά τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης. Την επιστροφή του στη φυλακή επιθυμεί η υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Δεν αποκλείει συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του πρώτου Απόστολος Πάνας. Με το άκουσμα της δήλωσης στη Χαριλάου Τρικούπη χρειάστηκαν σίγουρα Πάνα αφού τα έκαναν πάνω τους. Να αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν με δημοψήφισμα η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν είναι Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε χώρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Δύση στον Γκάλαξη με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
11: Let's go.
12: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy 92 FM και

0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους τους αλκοολικούς. Red Red Wine. UB40. Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε σε σταθμούς μετρό όπως η Χρυσάνθη στο Περιστέρι. Με εκείνο το μετρό στο Κυψέλη, τι έχει γίνει που, με τις πολυκατοικίες και αυτά, χαμός. Η Κυψέλη γενικά τώρα τελευταία δεν την πολύ θέλει η φάση. Μια το μετρό, μια όλες αυτές οι ανατριχιαστικές ιστορίες που ακούμε.
1: Galaxy 92.
0: Κάτσε αγάπη μου, Galaxy 92, αμέσως μπήκε εσύ, μην χάσεις. Τι έχω πάθει, ξεχνάω να πατήσω το κουμπί τελευταία. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ούγαρ έρχεται μόνον. Αχ, τα καπί Νέας Ιωνίας με περιμένουνε. Θα παίζουμε εκεί Κοντσίτα, Θανάση, Πρέφα. Τι παίζουνε σε αυτήν την ηλικία? Strip poker, όχι.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Κάποτε είχε πει ο Steve Γιατζόγλου, το οποίο βέβαια δεν λέγεται πλέον αυτό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει αν δεν έχει τραγουδήσει χοντρή κυρία. It ain't over till the fat lady sings. Το λέω, ξεκινάει αυτό, είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τα σαλούν. Τώρα τι σας είπα εγώ. Καλημέρα από Υψίμηθο. Τι είναι αυτό, είναι μυθικό μέρος αυτό που μου στέλνει Υψίμηθος? Είναι κάποιο μυθικό νησί, κάποιο νησί που εφήβρες. Τα φιλιά μας λέει στην Παρασκευή που κλείνει σήμερα την πόρτα. Τι εννοείς? Κυψέλη και ξερό ψωμί, χαιρόμαστε που σε ακούμε και πάλι. Καλημέρα, φίλε. Δώσε διευκρινήσεις. Καλημέρα στον πύργο Ηλίας! Έλα ρε πυργάρα, έλα ρε τάουερ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί, παιδιά, φοβερό θέμα με τον Ed Sheeran, γιατί ο Μάκλμορ, που άνοιγε τις συναυλίες του, βγήκε και μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης. Είπε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης κτλ. Και ο Ed Sheeran τα πήρε στο κρανίο και τον έβγαλε από την περιοδία. Και ως αντίδραση για την κίνηση του Ed Sheeran, όλοι οι καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες του αποχώρησαν από την περιοδία του Ed Sheeran και έμεινε ο Ed Sheeran χωρίς support. Και τον εξέθεσε και όλο αυτό το γεγονός και στην κοινή γνώμη, γιατί όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες είπαν δεν μπορείς να αφημώνεις ένα καλλιτέχνη. Από τη μία βέβαια κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να... μιλάει για θέματα διεθνή. Βέβαια, απ' την άλλη, αν κάνεις ένα opening για ένα καλλιτέχνη και θα έπρεπε να είσαι σε μια σχετική συνεννόηση μαζί του. Δηλαδή, τώρα ο Μάκλιμορ θα έπρεπε να του πει: ξέρεις κάτι, Ed, θέλω να κάνω ένα μήνυμα, να απευθύνω ένα μήνυμα στην Παλαιστίνη. Το οποίο, Ed, να σου πω, εγώ επειδή βγάζω λεφτά, δεν θέλω να χάσω τους Εβραίους θαυμαστές μου. Και εκεί έπρεπε να λήξει το θέμα και έπρεπε να αποχωρήσει ένας από τους. Εν πάση περιπτώσει, ο Ed Sheeran προφανώς, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης μεγάλου βεληνικού, δηλαδή πολύ εμπορικός και δεν θέλει να έχει απώλεια εσόδων, ο ίδιος βέβαια είπε ότι και αυτός έχει απόψεις, αλλά τις κρατάει για τον εαυτό του. Το οποίο για εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ο καλλιτέχνης, όπως όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να έχει την δύναμη, το θάρρος της άποψής του, το θάρρος της γνώμης του. Και να το λέει. Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Είχαμε και εδώ ένα παράδειγμα δικό μας με τη Γλυκερία, η οποία είχε συναυλίες στο Ισραήλ και έφαγε cancel για το λόγο αυτό. Και όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει talk of the town, έχει γίνει χαμός με τον Ed Sheeran, ο οποίος φαντάζομαι ότι όσο κέρδισε στους κόλπους των Ισραηλινών ή Εβραίων ή φιλοεβραίων θαυμαστών του, άλλο τόσο έχασε στους πολύ περισσότερους, πιστεύω, από την αντίθετη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, εμείς χωρίς να. Παίρνουμε το μέρος του, θα ακούσουμε μια τραγουδάρα η οποία είναι και λίγο πώς το λένε, είναι μεσανατολική, είναι το Azizam, το οποίο είναι από ένα παραδοσιακό ιρανικό τραγούδι.

0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη στάση του Ed Sheeran απέναντι στον Macklemore, αλλά αυτό είναι τραγουδάρα. Ο οποίος Ed Sheeran κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και στην Ελλάδα, όχι τώρα που έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα, δεν θέλουμε να τι μετά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία τώρα, η καταγγελία της ημέρας. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, τα πολύ ψηλά κέρματα του ενός λεπτού και των δύο λεπτών, των πέντε λεπτών. Καλά, ενός λεπτού έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με ένα λεπτό. Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις, πέταξε να τα πετάξω. Δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά. Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στα κρατήρια. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κ. Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Δεν έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα. Λοιπόν, έχω μονόλεπτα δίλεπτα και τα έχω σε ένα σακουλάκι, σαν το γερολαδά, και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δεν τα παίρνει κανένας. Δεν μπορεί να πάω στην τράπεζα. Τώρα θα με κυνηγάει ο τραπεζικός. Το είχα κάνει βέβαια τότε που είχαμε αλλάξει από δραχμές σε ευρώ. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς, που παίρναμε τις δραχμές και τις πηγαίναμε να τις κάνουν ευρώ. Είχα πάει σε ένα καημένο τραπεζικό, σε έναν, τον λυπάμαι ακόμα, που τον είχα πάει μια σακούλα με δραχμές και λέω πάρτα. Και κάντα ευρώ. Πρέπει να βγήκαν, ξέρω, 5 ευρώ όλα αυτά. Το τσίπι! Λοιπόν, γιατί σας το πω όλο αυτό, πέρα από την καταγγελία, που θέλω να μου πείτε και στο galaxy92.gr να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε τι θα κάνω με αυτά τα ψηλά, πραγματικά. Θα μου πείτε, δεν είναι πολλά λεφτά, είναι τίποτα, είναι 20 ευρώ να βγαίνουν όλα αυτά. Τι να τα κάνω, δεν τα παίρνει κανείς. Οι Αμερικανοί όμως κατήργησαν με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρακαλώ, το κέρμα του ενός σεντ. Μονίμως το κατήργησαν. Σου λέει δεν χρειάζεται, που δεν χρειάζεται, κατάργησέ το. Θέλω να πω εδώ κάπου. Πάλι κύριε Γεωργιάδη, εσείς τι θα γίνει με το θέμα σας. Θέλω να πω κάπου εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή θα καταργήσει τα λεφτά γενικότερα. Μα τα έχει καταργήσει ήδη, νομίζω δεν έχουμε και πολλά. Σιωπή! Λοιπόν, αυτά που λέτε. Τέλος τα κέρματα του ενός σεντ. Αν έχετε κάνα τέτοιο, αν έχετε πάει Αμερική και σας έχει μείνει, θα είναι μουσιακό. Μπορείτε να το πουλήσετε σε καμιά πλατφόρμα, ξέρετε, από αυτές που κάνουν, πουλάνε παλιά πράγματα. Καλημέρα στο Χριστάρα, καλημέρα στην Τρίπολη. Καλημέρα στην Ιωάννα από Περιστέρι. Καλημέρα στον Τζανέτο από Καστέλα, σε όλους. Καλημέρα. Στέλνει εδώ ένας στο πιο ποθητό κορίτσι, την Άννα Μαρία. Να είσαι καλά, λέει, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Τι θα μαγειρέψουμε, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται εδώ, τι μηνύματα ύποπτα είναι αυτά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Η μοίρα της Οφηλίας, ο διάσημος πίνακας από την Taylor Swift στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που μου στείλατε για το πρόβλημα με τα ψηλά. Δεν ήξερα ότι θα σας αγγίξει τόσο πολύ. Περισσότεροι μου λέτε να πάω στο σούπερ μάρκετ. Η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική. Στη Χαρά, καλημέρα. Καλημέρα στην Τέμη, η οποία μάλλον μου δίνει την πιο χρήσιμη συμβουλή. Υπάρχει μηχάνημα στην τράπεζα, λέει, ρίξε τα ψηλά και υπολογίζει το ποσό. Όχι σε όλα τα υποκαταστήματα, δεν το ξέρω αυτό. Θα πάω να το δω, αλλά. Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Επίσης εδώ μου στέλνει ένα κοινό προφίλ. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο μιλάω, στον Παναγιώτη στην Αγγελική. Ο Παναγιώτης Αγγελική μου στέλνει. Ακούγεται λίγο σαν non-binary. Ο Παναγιώτης Αγγελική μου στέλνει μήνυμα, λέει. Βαγγέλη, λέει τα κέρματα σε σούπερ μάρκετ, δώστα, θα σε ευγνωμονούν. Έχω και ξέρω. Όσοι μου φέρνουν κέρματα είναι οι σωτήρες μου. Α, είσαι σούπερ μάρκετ, ποιο. Εντάξει, ξέρεις, εγώ προσπαθώ να μπω στο τρυπάκι τώρα των μετρητών, να παίρνεις δηλαδή ρε στα 3 λεπτά, ας πούμε, βγαίνει τόσο ο λογαριασμός. Πόσο είναι, αυτό τα 99 που λέμε. Αυτό φταίει που λέγαμε χτες, το 19 και 99. Γιατί μετά ο άλλος σου δίνει το μονόλεπτο και δεν ξέρεις τι να το κάνεις, λοιπόν. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα, να στείλω καλημέρα στη Μαρία, να στείλω καλημέρα στην Χρύσα. Α, η Χρύσα μου λέει να πας στην εκκλησία, και αυτό είναι μια λύση. Αλλά θα με βρει ο παπάς μετά, ρε, εσύ. Θα με βρει. Θα ρίχνει καντήλια ο παπάς. Θα λέει. Ω, Τέκνον μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έφερες τα ψηλά. Α, είναι πάρα πολλά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται, μας αφορήσει κανείς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Συνεχίζεται ο πανικός, το κονφούζιο. Στην Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα προς το αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης. Κηφισίας με πολλά προβλήματα. Πού να το πιάσει τώρα αυτό. Ειδικά θα σας πω στην κάθοδο από Κατ μέχρι Δαχτυλίδη. Στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο και άνοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Καποδιστρίου στο ρεύμα προς Κηφισίας είναι πυγμένη, μην την πάρετε. Προτιμήστε τη Σπύρου Λούι που δεν είναι πολύ καλύτερη, αλλά είναι καλύτερη. Η Μεσογείον έχει θεματάκια, αλλά κάπως καλύτερα από τις 8.30 που είπαμε προηγουμένως. Να ξέρετε ότι η Μεσογείον έχει μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Κατεχάκη Κανελοπούλου έχει θέματα και αυτή στην κάθοδο. Ο περιφερειακός έχει λίγο αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά μετά τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει στο ρεύμα προς Αθήνα. Το Κέκη Κανελοπούλου έχει θέματα και αυτή στην κάθοδο. Ο περιφερειακός έχει λίγο αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά μετά τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει στο ρεύμα προς Αθήνα.

0: στην έξοδο το γνωστό από Παλατάκι μέχρι Καραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει πρόβλημα γενικότερα. Η παραλιακή είναι καλή, έχει ηρεμήσει. Όχι όμως η συγκρούς στην άνοδο από το Νέο Κόσμο και μετά. Είναι μια κούραση αυτή η κίνηση και να τη λες κιόλας. Κοτσαρίκο! Βλέπω πολύ αργά ξυπνάς Κοτσαρίκο. Τι γίνεται, πού είναι εκείνα της Ελβετίας, της Γαλλίας, που σηκωνόσουν να τις 5 ώρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

κοιμηθείς απόψε? Ρωτάει η Amy McDonald, This is the life. Ακούσαμε και Taylor Swift στον Galaxy 92 προηγουμένως. Να σας ενημερώσω ότι στο Las Vegas, αν πάτε Las Vegas δηλαδή, αυτή την πολύ μεγάλη πιθανότητα, να ξέρετε ότι υπάρχει πλήρης λειτουργία ρομποταξί από την εταιρεία την γνωστή τη Waymo, η οποία λειτουργεί αυτά τα ταξίδια, είναι ταξί χωρίς ταξιτζή. Και κάποιοι μπορεί να κάνουν το σταυρό τους και να λένε αχ, επιτέλους. Αλλά απ' την άλλη, τι να το κάνεις το ταξί χωρίς ταξιτζή, αν δεν έχεις τον ταξιτζή να σου πει, να σου κάνει ψυχανάλυση, να σου αναλύσει την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα με πτυχίο πανεπιστημίου της ζωής, να σου πει το προηγούμενο, να σου πει τι είπε ο προηγούμενος. Γιατί ο ταξιτζής έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα στην Ελλάδα να σου λέει τι έχει πει ο προηγούμενος. Οπότε υπάρχει μια αλληλουχία, μια συνέχεια, μια ερπαιδί μου, είναι σαν να βλέπει σύριαλ. Δηλαδή, ξεκινά όλος και μου είπε, μπαίνεις μέσα χωρίς να πεις τίποτα. Και μου λέει ο προηγούμενος, μου λέει τώρα ας πούμε για τον Άδωνη. Α, καλημέρα σας πάλι. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία, και το έχω παράπονο αυτό, οι ταξιτζίδες έχουν γίνει πολύ σιωπηλοί. Δηλαδή εγώ όσες φορές έχω πάρει ταξί, το τελευταίο και πρέπει να είναι τελευταίες 10 φορές που έχω πάρει ταξί, δεν μου έχουν απευθύνει το λόγο, δεν ξέρω, φοβούνται, τους προκαλώ κάποιο δέος. Δεν ξέρω. Και έπαιρνα πολύ ταξί φέτος. Αλλά καμία σχέση με το παρελθόν, ρε φίλε. Ήτανε πολύ. Βέβαια, υπάρχουν τώρα και αυτές οι πλατφόρμες που τους βαθμολογείς και φοβούνται οι άνθρωποι. Σου λέει, μπορεί να πω κάτι να το παρεξηγήσει ο άλλος. Ενώ παλιά δεν έμπαινες μέσα. Καλώς την κούκλα!

0: Καλό στο παλικάρι, τι γίνεται, που πάμε, ματσάκι, ματσάκι. Καλά, να σου πω, χθες το βράδυ πήγα σε ένα μπαρ και άρχισε, είχε ένα παιδί μου κάτι να πει. Έστω και αν ήταν σάλτε, αν ήταν ψέμα, ποτέ μην αφήσει μια ωραία ιστορία να σου χαλάσει την. Μάλλον ποτέ μην αφήσει μια. Την το έσκησα. Ποτέ να μην αφήσει την πραγματικότητα να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία, λέει ένα ρητό. Και έλεγε ωραίες ιστορίες ο ταξιτής. Τώρα, ας πούμε, να πάρει το ρομποταξί, το οποίο ρομποταξί δεν ξέρει και αν θα σε πάει σωστά, γιατί με τα GPS, εδώ χανόμαστε εμείς. Εδώ εσύ ακολουθείς το GPS και βγαίνεις σε κάτι, σε κάτι ριάκια, σε κάτι χυμάρους στον Μπραχάμι, σταματάει ο δρόμος και σε πάει το GPS. Όλα ευθεία. Τι όλα ευθεία, αγάπη μου, δεν βλέπεις ότι μπροστά είναι το ρέμα του ποδονύφτη, πώς το λένε αυτό. Θα πέσουμε μέσα. Φαντάσου τώρα το ρομπότ, έτσι. Κάνουν λάθη αυτοί. Βέβαια, όπως είπανε τώρα τελευταία, θα μας εξαφανίσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οπότε ίσως εννοούν με αυτό, με τα ρομποταξί. Αστειεύομαι βεβαίως, έτσι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Το καλό με τα ρομποταξί βέβαια είναι ότι δεν έχεις πρόβλημα με τα χοντρά. Γιατί εννοείται ότι δεν παίρνουν μετρητά αυτά, έτσι. Άντε να δώσεις τώρα 50 ευρώ στο ταξιτζί. Που λέει το κλασικό που λέει. Πω ρε φιλαράκι, με σκότωσες τώρα. Πω. Δεν μπορείς να το χαλάσεις. Εγώ

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Yeah. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: back. Bring it back. Όλα ανάποδα το πάει. Sing it back to me. Bring it back. Sing it back. Galaxy 92, ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η Μουλόκο. Δεν έβρισα, έτσι λέγονται. Μουλόκο. Μα είναι όνομα αυτό τώρα για συγκρότημα. Είναι δυνατόν. Ντροπή. Η Μουλόκο. Σαν να βρίζει με γεμάτο το στόμα. Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά, λέει, στα Airbnb το καλοκαίρι με ράλι 11,8 στις τιμές. Είδες οι γείτονες, για να μην νομίζετε. Αλλά και εμείς, φτάσαμε, λέει, 195 ευρώ. 195 ευρώ μέση μερίσια τιμή για τη βραχυχρόνια μίσθωση, να λέμε αυτό, να μιλάμε τις πλατφόρμες, εν πάση περιπτώσει. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης RDNA, η μέση μερίσια τιμή αυξήθηκε κατά 11,8% το χρόνο. Φαντάσου που να μην μπαίνανε και περιορισμοί, δηλαδή. Υποτίθεται ότι μπήκαν περιορισμοί, αλλά θα μου πεις, αν μπαίνουν περιορισμοί, η τιμή αυξάνεται. Σωστό. Γιατί άμα είναι περισσότερα τα είδες. Μερικές φορές, παιδί μου, αυτά που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν, έχουν και παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, από τη μία λες να μην γίνουν όλα Airbnb, και σωστό είναι αυτό, αλλά όταν περιορίζονται οι άδειες των Airbnb, οι τιμές δεν πέφτουν, αυξάνονται. 11,8% λέει, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά μετάβλητη στο 70,9%, γεγονός που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Όμως, η Αλβανία, λέει, έχει κάνει τη διαφορά και αυτή είχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, για να πρέπει να μην νομίζει ότι πρέπει να πάει μόνο Μύκονος Σαντορίνη, να έρθει και Αγίου Σαράντα, να έρθει και Κόρτσε, να έρθει και το Εξαμίλ. Εντάξει, όχι μόνο Σαντορίνη, έχουμε καλή εδώ παραλία. Η οποία Αλβανία έχει εξελιχθεί σε super hot προορισμό τον τελευταίο καιρό. Βέβαια έχει και κάποια προβλήματα τώρα με τον γιο του Τραμπ εκεί που θέλει να κάνει κάτι υπερπολιτελή θέρετρα στις παραλίες της χώρας. Έχει αντιδράσει ο τοπικός πληθυσμός. Αλλά γενικώς έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βεβαίως οι αυξήσεις στις τιμές εκεί δικαιολογούνται και από το γεγονός ότι έχουν και πιο χαμηλή αφετηρία. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ήδη ψηλές. Οπότε η αύξηση είναι ακόμα πιο αδικαιολόγητη. Ενώ όταν είναι πολύ χαμηλά οι τιμές και υπάρχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, είναι κάπως πιο λογικό να αυξάνονται. Μηνύματα στο galaxy92.gr, τα τελευταία σας μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε και έχουμε κομματάρες βεβαίως μετά τους Μουούχου. Νάταλι Μπρούλια, Τόρν.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πλέον κλασικό Torn από την Natalie Imbruglia στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμη. Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει, σας κάνει ένα ραβασάκι από την τροχέα για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Ελπίζω όχι. Υπάρχει μια σχετική απορία, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το ποιες κάμερες γράφουν και ποιες όχι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να λυθεί. Θέλω να πω όταν βλέπεις. Πρέπει να είσαι καλός οδηγός γενικότερα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάμερα. Απλά η κάμερα αποτελεί το φόβητρο. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι τις 22 Ιουλίου, έχει καιρό ήδη πριν, είχαν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις από το πιλωτικό σύστημα των καμερών, με το 41% αναφορά παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 33% μη χρήση ζώνης. Υπάρχουν, λέει, κάμερες οι οποίες είναι σε φανάρι και γράφουν μόνο για το θέμα των ατυχημάτων, δηλαδή καταγράφουν, υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Υπάρχουν όμως και κάμερες οι οποίες όντως είναι αυτές οι λεγόμενες AI, άντε πάλι το AI, οι οποίες καταγράφουν παραβιάσεις για κόκκινο σηματοδότη και για χρήση ζώνης κυρίως. Οπότε εκεί πέφτει το ραβαζάκι σου, δεν ξέρω πού σου έχετε ειδοποιήσει, σε παίρνουν τηλέφωνο, σε στέλνουν στο mail, δεν ξέρω πώς. Υπάρχει κανένας που του έχει έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα πούμε όνομα, μην φοβάστε, στείλε μας εδώ μήνυμα. Galaxy92.gr, το σωστό βέβαια είναι να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, και μια συμβουλή, μην περνάτε ούτε με πορτοκαλί, γιατί βλέπω μερικούς περνάνε με βαθύ πορτοκαλί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το κάνει και ο άλλος. Και εκεί άντε να βρεις το ποιος στέει, έτσι, μάλλον και οι δύο εκεί. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους, ήδη τρέχουν όλοι σαν τρελοί. Τα μηχανάκια περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα συνεχώς. Υπάρχουν τα πατίνια. Χθες είδαμε και σύγκρουση πατινιού με μηχανή. Και νομίζω από ό,τι είδες στο βίντεο σειδής ότι έφταιγε το πατίνι. Δηλαδή το πατίνι πήγαινε με ταχύτητα μοτοσυκλέτας. Είναι φοβερό. Προσοχή, παιδιά, να έχουμε πάντα τα μάτια μας 14.
1: Galaxy 92.

Με τους θεούς Depeche Mode και το Enjoy the Silence σας αφήνω. Τελείωσε και σήμερα ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μείνετε εδώ στον Galaxy όλη μέρα. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Ελπίζω να τα πούμε και αύριο από κοντά το απόγευμα στο... στην avant-garde παρουσίαση και ακρόαση του άλμπουμ της Miley. Μπείτε στο Galaxy92FM στο Instagram, κάντε μας follow, δείτε το σχετικό post, θα τα μάθετε όλα για το διαγωνισμό που λήγει στις 4. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Τα παιδικά βιώματα έως την ηλικία των 7 χρόνων καθορίζουν την ψυχική διαμόρφωση στον ενήλικα. Και μπορεί να μην δίνετε σημασία πιστεύοντας πως δεν σας επηρεάζουν, όμως οι επιπτώσεις στο σήμερα είναι έκδηλες χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Θα περιγράψω μερικά από αυτά για να σας υπογραμμίσω πως δεν είναι και τόσο ανώδυνα. Νούμερο 1. Αν στην οικογένειά σας δεν εκφράζατε τα συναισθήματά σας και τα κρατούσατε μέσα σας, στο σήμερα πιθανά να βιώνετε έντονο άγχος και να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε ουσιαστικά στις σχέσεις σας. Νούμερο 2. Αν οι γονείς σας ήταν υπεραπαιτητικοί και πιεστικοί, ως αποτέλεσμα στο σήμερα παλεύετε να νιώσετε την αξία σας μόνο όταν την αποδεικνύετε μέσα από τα επιτεύγματά σας. Νούμερο 3. Αν βιώνατε απόρριψη και τιμωρία επειδή ήσασταν ένα δύσκολο παιδί, στο σήμερα οδηγήστε σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες. Νούμερο 4. Αν οι γονείς σας δεν ήταν αρκετά παρόντες, αυτή η απουσία έχει σαν αποτέλεσμα στην επιλογή συναισθηματικά μη διαθέσιμων συντρόφων, αναπλάθοντας υποσυνείδητα το βίωμα της απόρριψης. Αν σε κάτι από αυτά ταυτίζεστε, μπορείτε να εντοπίσετε τα παιδικά βιώματα και να τα διαχειριστείτε στο εδώ και τώρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου,
10: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Πού με πας χωρίς να μου λες?
12: Θα δεις, σε λίγο.
11: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
12: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
11: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
12: Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
14: Let's go.
15: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω το παλιάτσο.
1: Το παλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζετε. ipolizi.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω. Όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about color.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
9: Let's go.
10: Το νέο άλμπουμ της Miley, Based Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Μάθατε βεβαίως ότι το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη ήταν από τη Χονολουλού, από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό? Και λέω, ρε φίλε, είναι φοβερό, μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Better Call Saul, που ο δικηγόρος ο Saul έχει πάρει το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε, δηλαδή. Ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
6: Let's go.
7: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω.

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Let's go.
9: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και ό,τι κι αν έγινε μέχρι τώρα, ό,τι κι αν συνέβη, κάντε ένα reset, Galaxy 92 μέχρι τις 2 μαζί.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε, πώς θα πήγες με τις κάλες. 2 σαλόνια μόνο πλάκα. Το αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος. Τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται. Γυμναστήριο, εννοείται. Κάβα, εννοείται. Και ξεχωριστός χώρος για τους security. Πες ότι πάω και την νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη, είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στο Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν, που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour», επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
9: Let's go.
10: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
3: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
7: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Θέλω να πω ότι τα κινητά δεν είναι και τόσο έξυπνα τελικά όσο λένε smartphone και τα λοιπά. Πού το πάω? Μου λέει τώρα good weather for running right now. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι το δικό μου κινητό, έτσι, ότι με ξέρει. Είναι εκπληκτικός ο καιρός, λέει, για να πας βόλτα και με το ποδήλατο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίος καιρός για να πάρεις τα βουνά. Αυτό βέβαια δεν έχει ιδιαίτερο άδικο. Ίσως τελικά να είναι και λίγο έξυπνο. Κατά τα άλλα, φτάσαμε στην Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δύσκολο το βλέπω. Αν και με 2,60 λέω, είδα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τη βενζίνη. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κατά τα άλλα, να πάρουμε τα βουνά. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, αλλά μετά τις 5 που θα φύγω από την εκπομπή. Και στο Galaxy 92 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 5 χρόνια πολλά στην Εφημία. Δηλαδή ψάξτε καμία Έφη τώρα άμα γιορτάζει. Και στην Λουντμίλα. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Ευρωπαϊκή ομάδα κινητικότητας. Και παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Και κατά τα άλλα, στα μέσα της εβδομάδας, όπως είπαμε, Τετάρτη.

0: Και ο ένας και ο άλλος μας απασχολήσανε. Η Μαντόνα γιατί ήρθε και έκανε τις διακοπές της στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Ο Γουίλιαμ Όρμπιτ για πολύ πιο δυσάρεστο λόγο έφυγε από τη ζωή και θα έλεγε κανείς ότι είναι στο 50-50 η επιτυχία αυτού του άλμπουμ του Ray of Light, Γουίλιαμ Όρμπιτ με Μαντόνα. Βέβαια η υπογραφή ήταν της Μαντόνα και είχε πάρα πολλά τραγούδια μέσα, ας πούμε το To Have and Not To Hold, The Power of Goodbye, το Frozen, το Ray of Light, πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα, δηλαδή τη σήμερα, σε 40 λεπτά ολοκληρώνεται ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός της σεζόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Miley, Buzz Persuades, που κυκλοφορεί μεθαύριο. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 όμως θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή αύριο, μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του, σε ένα μοναδικό private listening event αύριο σε 7.30 το απόγευμα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται, όπως σας είπα, στο τέλος της ώρας, δηλαδή στις 4 το απόγευμα, και για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram, Galaxy92FM μονοκόμματο όπως το ακούτε, μας ακολουθείτε, αναζητάτε το σχετικό post και ενημερώνεστε για τη διαδικασία και καλή επιτυχία.
1: Διαφημίσεις. Το σκοτάδι, θέατρο αργό, μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις αυτό που έγινε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή, με το μηχανάκι και με το πατίνι. Καταρχάς αυτό με τα πατίνια, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει με τα πατίνια, δεν ξέρω, όχι χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Λαχτάρισε η ψυχή μου, ήταν μια κοπέλα στη Βουλιαγμένη και πήγαινε στο κέντρο της δεξιάς Λωρίδας. Λαχτάρισε η ψυχή μου, λέω, κοίταξα να φύγω δηλαδή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί δεν μπορώ, φοβήθηκα εγώ με το αυτοκίνητο και δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν φοβούνται εκείνοι με τα πατίνια. Τέλος πάντων, ήταν ένα μηχανάκι το οποίο πήγαινε με ένα σκουτεράκι, ήταν σταματημένο στο φανάρι, μπήκε αριστερά σε ένα δρόμο, εκεί πέρα έπεσε πάνω του ένα πατίνι, πέσανε και οι δύο, δεν ξέρω σε τι βαθμό τραυματιστήκανε. Το μηχανάκι, το μεταξύ, δεν είχε πινακίδα. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις αυτό το θέμα. Τελικά, δεν ξέρω, τους δρόμους μήπως πρέπει να τους σεβόμαστε λίγο περισσότερο.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Amazing music στο Galaxy 92. Μέχρι τις 5 σήμερα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πάμε Summer Wine. Και ό,τι θέλετε να μας πείτε, 2-10-99-59-70. Και εμένα μου λείψατε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εσείς που ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι, ένα κουτάκι τέλος πάντων που στέλνετε το μήνυμά σας. Πατάτε αποστολή και έρχεται κατευθείαν. Studio παπάκι galaxy92.gr και Galaxy 92 FM. Έτσι όπως το ακούτε, μονοκόμματο στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, πολύ ψηλά κέρματα του 1 λεπτού και των 2 λεπτών, των 5 λεπτών. Καλά, 1 λεπτού έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με 1 λεπτό. Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις πέταξε να τα πετάξω, δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά. Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στα κρατέρια. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κύριος Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Δεν έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα.
6: Βαγγέλης Χαριζόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Ήταν υψηλό χαρακτηριστικό τη δεκαετία του 90 με η περίεργη προφορά. Άμα προσέξετε την ώρα που ραπάρει ο Maxi Priest, έχει μια έτσι λίγο πιο Jamaican προφορά, είναι λίγο διαφορετική. Αλλά αυτό ήταν ιδιωματικό πάρα πολλών καλλιτεχνών. Έχουμε μπροστά μας μία ώρα ακόμη για την δίωρη σημερινή μας μουσικοθεραπεία στον Galaxy 92. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πριν κλείσουμε την ώρα, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Οι μεγάλοι λένε ότι τα παιδιά κοιμούνται. Εγώ λέω ότι προπονούνται. Για το πρώτο γκολ, το πρώτο ποίημα που θα πούν στο σχολείο, τη βόλτα με το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές, τη νέα τους περιπέτεια. Και αφού η πιο σημαντική προπόνηση γίνεται τη νύχτα, στα όνειρά τους για τη ζωή που τα περιμένει, αξίζει και την πιο safe προστασία. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από την Mega έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών. Πολύτιμος σύμμαχος για ήρεμες και στεγνές νύχτες, ώστε την επόμενη ημέρα αγόρια και κορίτσια να είναι έτοιμα για μεγάλες κατακτήσεις. Ειδικά μελετημένα για τη νύχτα προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία Odor Control, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια για και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να συνεχίσουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή την νυχτερινή προπόνηση για τα όνειρα της ζωής που τα περιμένει. Το μόνο είναι τα μόνα με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights. Ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

αρκετός κόσμος σοκαρίστηκε με τις εικόνες και γενικότερα μάλλον την εικόνα της Ariana Grande τον τελευταίο καιρό. Έχει χάσει πάρα πολύ βάρος, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί για λίγο καιρό για να τα βρει με τον εαυτό της και με το σύμπαν. Κάποια στιγμή ίσως να, αν τέλος πάντων να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε ένα αφιέρωμα με ανθρώπους, καλλιτέχνες ή γενικότερα ανθρώπους που αναγνωρίστηκαν από το ευρύ κοινό και δεν άντεξαν τη δόξα, όπως ο Sid Barrett, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ αυτή. Και το πώς διαχειρίζεται τελικά ένας άνθρωπος και την πάρα πολύ μεγάλη δόξα, την πάρα πολύ, και το πολύ έντονο πλούτο και την, τις εκδηλώσεις του κοινού. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κατέβα του Κηφισού, σχεδόν καθόλου το μήκος μέχρι τη Νέα Ιωνία, στην άνοδο από την Ιερά Οδό και μέχρι το Γαλάτσι περίπου. Η ίδια η Ιερά Οδός έχει αρκετά θέματα τώρα. Η παραλιακή επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κέντρο της Αθήνας και Κηφισίας Μεσογείων και αυτά θέλουν ιδιαίτερη υπομονή. Δεύτερη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92 μέχρι τις 5. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι, πολύ προσοχή στο δρόμο. Τελικά αυτό που λέγαμε θα βρέξει ήταν λίγη βροχή, λίγες στάλες.

0: Η Νάταλη Ιμπρούλια στον Galaxy 92. Νομίζω ότι προφέρεται Νάταλη Ιμπρούλια κανονικά. Αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα, επειδή αυτό το είδος το προφοράς το έχουμε συνδέσει τέλος πάντων ότι και καλά το κοροϊδεύουμε, ίσως να το κάναμε μόνο εμείς Νάταλη Ιμπρούλια. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και ξένους παραγωγούς, η αλήθεια είναι, να το εκφωνούν. Στο Netflix τον Οκτώβριο θα βγει μία σειρά, η οποία είναι 6 επεισόδια από ό,τι βλέπω, και στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Το 1971 έγινε αυτό, από τον καθηγητή ψυχολογίας Φίλιπ Ζιμπάρντο, και είναι το περίφημο Stanford Prison Experiment. Εκεί πέρα είχαν πάει κάποιοι εθελοντές που χωριστήκαν σε δύο ομάδες. Η μισή ήταν δεσμοφύλακες και η άλλη μισή ήταν κρατούμενοι. Και καλά, έτσι. Αυτό λοιπόν έπρεπε τώρα να φερθούν οι μεν σαν δεσμοφύλακες, οι δε σαν κρατούμενοι, και δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκοπός. Είχε προγραμματιστεί να κρατήσει 2 εβδομάδες αυτό το πείραμα. Στη μία εβδομάδα το κόψανε άρον-άρον, γιατί τα πράγματα είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν πάρα πολύ. Μπορείτε να δείτε και ταινίες, υπάρχει και αμερικανική, το The Stanford Prison Experiment, και υπάρχει, που είναι πολύ πιο σκληρή, η γερμανική, το Das Experiment.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Amazing music στο Galaxy 92, δηλαδή 1986 τώρα, κάπου εκεί πρέπει να είναι, 87. Ο Rick Astley ήξερε να κάνει τα πάντα εξ' όταν χορεύει αυτός ο άνθρωπος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Never gonna give you up.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
6: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα εξαιρετικά. Για το Miracle, ήχος έτσι που θυμίζει 80's. Το μόνο που θυμίζει 80's και δεν θα ήθελα με τίποτα να το ξαναδώ και στα social media συνέχεια περνάει από μπροστά μου, είναι αυτή η μόδα να φτιάχνετε τις φωτογραφίες σας σαν να είσαστε από τη δεκαετία του 80 με το λασποτήρα, με τις χέτες, με όλα αυτά τα χρώματα. Τέλος πάντων, ελπίζω να περάσει. Αν και έχει τώρα πάει να αντικατασταθεί από το Hippie Challenge και να δούμε τώρα πώς θα το πάμε από challenge σε challenge. Έχουμε βρει παιχνίδι εδώ μεταξύ και παίζουμε. Είναι τώρα λέει που βρήκαμε πιπέρι, βάζουμε και στα λάχανα, κάπως έτσι δεν είναι η έκφραση. Βάζουν στο AI ότι πάρε τη φωτογραφία μου και κάνε με έτσι. Να δούμε τι challenge, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε. Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Onassis Mandra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο feed σου. Το Κλίναμεν του Celeste Bouzier Mouzenot είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα πολ μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας από τις 26 Σεπτεμβρίου. Και οι βόλτες μας στην Διονυσίου Αρεοπαγήτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Onassis Mandra. Κλείσε το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Το θυμήθηκα, έχει βγει και ένα challenge 20s που συνήθως το κάνουν οι γυναίκες με ντύσιμο και κούρεμα της δεκαετίας του 1920. Αυτό είναι ωραίο, είναι στυλάτο, έτσι είναι πολύ κλασάτο. Και μετά σου βγάζει έιτης εδώ μεταξύ που ήτανε χάλια, εδώ πώς θα το κάνουμε ενδυματολογικά, ήτανε χάλια, μαύρα χάλια.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική.

0: και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Κάπου διάβαζα λοιπόν ο τύπος το έγραφε για πλάκα, αλλά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τώρα πήρα ένα φασμά από το Wonderful Life. Για να γεννηθείς, λέει, χρειάστηκε να βρεθούν δύο άνθρωποι. Σωστά. Για να βγουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, χρειάστηκε να βρεθούν τέσσερις άνθρωποι. Για να βγουν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι, χρειάστηκε να βρεθούν 8 άνθρωποι. Για να βρεθούν αυτοί 16 κτλ. Και αν πας πόσες γενιές, είναι απίστευτα. Πέραν του ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο κτλ. Έτσι, ανάμεσα σε δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ. Αλλά να το πάρουμε έτσι και πιο χοντρικά, δηλαδή πιο zoom out την κατάσταση, φτάνει ότι έπρεπε να βρεθούν χιλιάδες άνθρωποι για να προκύψεις. Έχουμε αυτό το δώρο λοιπόν της ζωής, τουλάχιστον να σκοιτάμε την θετική πλευρά αυτού. Και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν κάνεις. Νομίζω ότι καλύτερο μπορείς για τον εαυτό σου. Στο τέλος βγαίνει και κάνεις και για τους άλλους. Πριν σας αφήσω, να σας δώσω βιβλίο. Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου. Δηλαδή, 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα. Ένας ξαφνικός λόγου χάρη χωρισμός, μια οδυνηρή απώλεια και θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά. Αυτό το βιβλίο, το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου, δεν σου υπόσχεται μια ζωή χωρίς πόνο ή χωρίς δυσκολίες. Σου υπόσχεται όμως κάτι βαθύτερο, ότι μπορείς να σταθείς μέσα στο σκοτάδι χωρίς να χαθείς σε αυτό, και αυτό είναι το βασικό. Το τούνελ που θα μπεις, δεν είναι αδιέξοδο. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή σου αλλιώς. Μία τυχερή, ένας τυχερός. Στέλνετε τώρα στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα είτε το τούνελ είτε Ξένια Κούρτογλου και θα σας ειδοποιήσει ο κρίτωνας, την νικήτρια ή τον νικητή. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στο δρόμο. Μιλώντας για δρόμο, η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα εδώ στον Galaxy92 ξεκινάει σε λίγο.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πρώτα λεφτά από τους Queen, Another One Bites the Dust. Αυτό είχε για τους DJ, το πας με το ρυθμό και βγάζεις πότι αλλαγή μπορείς να φανταστείς. Μετά θα σας βάλω άλλο ένα, άστο για έκπληξη. Και να προσέχετε στο δρόμο. Και να προσέχετε γενικώς. Και για χαρά.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά παλεύουν να πετύχουν στόχους μικρούς ή μεγάλους, βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους. Και ο δρόμος προς οποιοδήποτε στόχο μοιάζει σαν πορεία ενός πρωταθλητή που ονειρεύεται να γίνει Ολυμπιονίκης. Μελετώντας τους αθλητές, καταλήγουμε σε τρεις κορυφαίες στρατηγικές που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία. Νούμερο 1. Επικεντρωθείτε σε όσα περνάνε από το χέρι σας. Δουλέψτε και γίνετε τόσο καλό σε αυτό που κάνετε, ώστε οι επιδόσεις σας να μην εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες. Συνεχίστε να βελτιώνεστε συνεχώς, χωρίς να απασχολείστε και να σπαταλάτε ενέργεια με οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχό σας. Νούμερο 2. Εστιαστείτε στις δράσεις σας στο εδώ και τώρα. Όταν ασχολείστε με τη δουλειά σας, την προπόνηση, την εξάσκηση, τις ενέργειες προς το στόχο σας, συγκεντρωθείτε με όλες τις μονάδες προσοχής σας, αφαιρώντας όλους τους πιθανούς περισπασμούς. Και νούμερο 3. Υιοθετήστε την πρακτική του αναλογισμού. Οι αθλητές για να τελειοποιηθούν τραβούν βίντεο τις προπονήσεις τους και σημειώνουν οποιαδήποτε πιθανή βελτίωση. Κάντε και εσείς το ίδιο. Μετά από κάθε πρόβα ή ενδιάμεση συνάντηση, μελετήστε την επίδοσή σας και εντοπίστε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερο στο μέλλον. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
12: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
11: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
12: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford.
14: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το αμυγός ηλεκτρικό Ford Capri αναβαθμίζεται περαιτέρω ως Limited Edition πανευρωπαϊκής περιορισμένης παραγωγής. Η Cherry θα βυθεί στη Μαύρη Θάλασσα την μπαταρία του Tiggo 9. Σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι. Προετοιμάζεται η 91η έκδοσή του. Η κινέζικη μάρκα Sagan παρουσιάζει τον ανανεωμένο Dipal S07 Pro. Test drive με το SUV που μειώνει δραστικά την κατανάλωση βενζίνης. Το Nissan Qashqai 1,5 e-Power 204 ύπων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Το Ford Capri είναι ένα οικογενειακό crossover με σπορ κουπέ, δυναμικές γραμμές και έμφαση σε τεχνολογίες, οι οποίες αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης, όπως τα επιλέξιμα προφίλ που προσαρμόζουν την απόκριση και τη συμπεριφορά στις ανάγκες και προτιμήσεις των οδηγών. Μάλιστα συνδυάζει το στυλ και την πρακτικότητα για όλους τους επιβάτες, απευθυνόμενο σε αυτούς που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η Ford προσφέρει τώρα μια νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου LFP, η οποία εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους οδηγούς να τη φορτίζουν τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Το Ford Capri περιλαμβάνει ένα ενισχυμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 190 ύπων και ροπή 350 νιουμόμετρα για ακόμη πιο δυναμική και άμεση απόκριση στην οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Galaxy 92.
6: Amazing music.

Η Τσέρι θα βυθίσει την μπαταρία του SUV Tiggo 9 CSI σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες στη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος. Η δοκιμασία και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν ζωντανά στο χώρο διεξαγωγής, προσφέροντας στο ευρωπαϊκό κοινό μία πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η Τσέρι εξετάζει την ασφάλεια των μπαταριών μέσα από εξειδικευμένες δοκιμές αντοχής με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η Τσέρι κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινέζικων μαρκών στη μελέτη του οργανισμού JD Power.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Στην παγκόσμια ειδησιογραφία του αυτοκινήτου πρώτο θέμα είναι η νέα επένδυση της McLaren για να κατασκευάσει υβριδικό SUV που θα ανταγωνιστεί το αντίστοιχο SUV της Ferrari. Στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι η πρωτοφανή McLaren για να κατασκευάσει υβριδικό SUV που θα ανταγωνιστεί το αντίστοιχο SUV της Ferrari. Στην Ελλάδα το πρώτο θέμα

Ανάπτυξης για τους κατασκευαστές πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, διευρύνοντας έτσι την πελατειακή τους βάση πέρα από τους παραδοσιακούς αγοραστές σπορ αυτοκινήτων και Grand Tourer.

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Μάθατε βεβαίως ότι το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη ήταν από τη Χονολουλού, από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό? Και λέω ρε φίλε, είναι φοβερό, μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Better Call Saul, που ο δικηγόρος ο Σολ έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92. Σημαντικές ειδήσεις. Η Leap Motor ξεκίνησε την προπαραγωγή του ηλεκτρικού compact SUV B10 σε ένα εργοστάσιο της Τελάντη στην Ισπανία, επιτυγχάνοντας επαρκές τοπικό περιεχόμενο ώστε το όχημα αυτό να χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκής κατασκευής και να αποφύγει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κινέζικες εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας. Επίσης, η Citroën σημείωσε μια πρωτοφανή εμπορική επιτυχία στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπεροχή της στην κινητικότητα μηδενικών ρήπων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ανδρέα Χαλμπέ, καθώς εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα του ομίλου Emil Fry στην Ελλάδα. Εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο Dipal S07 Pro. Υιοθετεί νέα προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP, προσφέροντας αυξημένη θερμική σταθερότητα και μέγιστη ασφάλεια.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Μετά τη δοκιμή μεγάλης διάρκειας με το Nissan Qashqai 1,5 e-Power 204 νήπων, εκτιμώ ότι το ιαπωνικό C-Crossover είναι ένα από τα καλύτερα θερμικά μοντέλα της αγοράς και πως ανταγωνίζεται στους περισσότερους τομείς, ακόμη και τις αμυγός ηλεκτρικές προτάσεις. Συμπεριφέρεται στο δρόμο σαν αμυγός ηλεκτρικό με premium χαρακτηριστικά και έχει μεγάλη αυτονομία. Να τονίσω ότι το μυστικό της επιτυχίας του είναι το αναβαθμισμένο e-Power, μια υβριδική τεχνολογία στην οποία ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια ενώ ο ηλεκτρικός κινητήρας κινεί μόνος του τους τροχούς. Δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Μάλιστα στη δοκιμή η μέση κατανάλωση ήταν μόλις 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Δύο παρατηρήσεις. Εμφανίζεται θόρυβος όταν πιέσει το μοτέρ και είναι υψηλή η τιμή πώλησης. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Out of Glass ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Blondie, που σταδιακά τότε είχαν αρχίσει να αλλάζουν το ύφος τους και από punk ήπιον διαστάσεων συγκρότημα μεταμορφωνόντουσαν σε ένα pop-rock συγκρότημα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 16 του μήνα Σεπτέμβρη. Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, 2 ώρες αποσυμπίεσης μουσικής επένδυσης ταξιδιού. Εδώ μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music. We were

Πάντα αυτό το τραγούδι είχε για μένα μια απίστευτη μαγεία. Με νοσταλγία ξεκινάει η εκπομπή σήμερα και μια γλυκιά μελαγχολία μπορεί να παίζει ρόλο και το μεταβατικό στάδιο στο φθινόπωρο. Αυτό ήταν ο Chris Isaac, αυτό ήταν το Blue Hotel, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η συνέχεια με τους Mojo, αυτό είναι το Lady.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Νάτο και το πρώτο request της ημέρας, Out of Touch, Galaxy Classic, www.galaxy92.gr το site μας. Πάμε να πούμε το του πρωτοκόλλου, πώς ερχόμαστε πιο κοντά. Εκεί λοιπόν στο site βλέπετε και μαθαίνετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς. Μας ακούτε εννοείται όσο μακριά κι αν είστε και με ένα κλικ είστε εδώ δίπλα μου. Και φυσικά βλέπετε, διαβάζετε, κάνετε σκονάκι τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια έρχεται η Billie Eilish, έχει κυκλοφορήσει μία φήμη πως ένα από τα μεγάλα ονόματα που έχει υπογράψει το ACA είναι το δικό της. Για να δούμε αν θα γίνει πράξη. Billie Eilish για τη συνέχεια, αυτό είναι το Birds of a Feather.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Blu-tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blu-tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blu-tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blu-tack.

0: μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Part-time lover, αυτό ήταν ο Stevie Wonder στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομη διαφημιστική αναφορά. Αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία, αν οι γείτονές σας παρά είναι θορυβώδεις, αλλά εσείς προσπαθείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, καλή αυθυποβολή, δεν λέω, αλλά στην περίπτωσή σας, μάλλον τα κουφώματά σας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Στην παρέα μας είναι η Αλουμίλ, η οποία έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς απλά επισκέπτεστε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάντε το πρώτο βήμα και ξαναβρείτε την χαμένη σας ηρεμία. Wish I didn't miss you. Αυτή είναι η Angie Stone. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του. Άλλη μια ώρα κοντά σας. Την επόμενη ώρα σας έχω και διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή.

0: πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

Everybody wants to rule the world. Αυτή ήταν η Tears for Fears. Δεύτερη καλησπέρα. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την αλλαγή του κλίματος, με την αλλαγή της θερμοκρασίας, με κάτι ψηλόβροχα που πέφτουν δεξιά-αριστερά ενίοτε και μπόρες σε μερικές περιοχές. Πραγματικά αυτή η ζέστη μας έχει κουράσει αρκετά. Νομίζω πως χρειάζεται αυτή η αλλαγή. Let the music play για τη συνέχεια. Πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Something.

Ήταν η Fool's Garden με το Lemon Tree. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός της σεζόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Miley με τίτλο Base Persuades. Την Παρασκευή 18 του μήνα κυκλοφορεί το άλμπουμ της και 20 από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του σε ένα μοναδικό private listening event αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Eye in the Sky για τη συνέχεια, Alan Parsons Project.

0: Διαφημίσεις. Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Μίσα Πάρις, My Own Temptation, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Λίστα με σειρές έχουμε κάνει που θέλουμε να δούμε και έχουμε σημειώσει ποιες πρόκειται να κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Λίστα με βιβλία που θα διαβάσουμε. Επίσης, τα έχουμε προμηθευτεί. Μπορεί και όχι ακόμα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως ολοκληρώνεται την Κυριακή και έχω στη διάθεσή μου τρία βιβλία για έναν από εσάς, ο οποίος όταν τα κερδίσει, η οποία όταν τα κερδίσει θα πρέπει να βρεθεί εκεί, να κάνει την περατσάδα του και να τα βάλει στην σακούλα του. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Λοιπόν, διεκδικείτε τρία βιβλία, ένας από εσάς. Σημειωματάριο του Πολιτικού Κόσμου από τις εκδόσεις Κασταλία. Οικογένεια Λεμονή από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Πάνου Χριστοδούλου και Η Γη των Ανθρώπων από τον εκδοτικό οίκο Κιχλή του Αντουάν ντε Σεν Εξυπέρι. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα τα τρία αυτά βιβλία. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται ρε φίλε, πώς θα πήγες με τις σκάλες. 2 σαλόνια μόνο πλάκαν. Το αγάπη μου, σιγά τώρα δηλαδή, έλεος. Τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα εννοείται, γυμναστήριο εννοείται, κάβα εννοείται και ξεχωριστός χώρος για τους security. Πες ότι πάω και τον νοικιάζω, την νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη, είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στο Dragon's Den να σας κάνω μία. Μια πρόταση για μια καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και απόψε. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Άλλες δύο ώρες που εύχομαι να τις απολαύσατε και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή να ταξιδέψετε στο μουσικό παρελθόν. Εμείς θα τα πούμε σε λίγη ώρα στο Κουζίνα, Αντριανού 9 στο Θησίο, με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, για άλλο ένα eclectic DJ set. Πολλά πολλά φιλιά από το Θοδωρή Γιαννόπουλο. Αύριο τα λέμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 6 εδώ. Για τη συνέχεια και λίγο πριν το τέλος, More Than This, αυτή είναι η Roxy Music.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά

0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους. Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, πολύ ψηλά κέρματα του 1 λεπτού και των 2 λεπτών, των 5 λεπτών. Καλά, 1 λεπτό έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με 1 λεπτό? Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις, πέταξε να τα πετάξω. Δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά? Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στα κρατέρια. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κ. Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Δεν έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα.
5: Βαγγέλης Χαριζόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: εμένα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Ain't no

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μάθατε βεβαίως ότι το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη ήταν από τη Χονολουλού, από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό? Και λέω ρε φίλε, είναι φοβερό, μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Better Call Saul, που ο δικηγόρος ο Σολ έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: your body, baby, do that conga.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.